ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή

οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2. Energy 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Αυτός είχε χτυποκάρδια στο Beverly Hills, αλλά τα πραγματικά χτυποκάρδια τα είχαν τα κορίτσια που τον έβλεπαν στην τηλεόραση. Μιλάμε για τον ηθοποιό Luke Perry, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 11 Οκτωβρίου του 1966. Τρία χρόνια μετά, το 1969 σαν σήμερα, ένα γαλλικό τραγούδι έφτασε για πρώτη φορά και τελευταία στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Ήταν το «Jete moi non plus». Το 1981 σαν σήμερα, ένα κεντρικό αγόρι άνοιξε τη συναυλία των Rolling Stones. Τρεις λεγόταν. Ξέρουμε επίσης ότι η Madonna έχει υιοθετήσει ένα αγόρι από το Μαλάουι της Αφρικής. Το 2006 σαν σήμερα έγινε η υιοθεσία.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.

0: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM. Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου, να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
9: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
4: Και πάνω από όλα, εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο

0: δίκτυο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο, αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
7: Οι καλύτεροι DJs
8: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.

0: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Συντονιστείτε.
2: Wait a minute.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε δυνατά το Energy Mix με τον DJ Σάκη Μπουζδούνη.

0: Energy 94,2.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξη.

0: Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Επίσης, η κυβέρνηση θα

0: χρηματοδοτήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-27, ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Θετικό στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει η αστυνομία πίσω από τη δολοφονία του άνδρα που βρέθηκε νεκρό τη νύχτα στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το δεύτερο διαδοχικό Super Cup στο βόλεϊ των γυναικών κατέκτησε ο κυπελούχος Ελλάδος Πανιώνιος, επικράτησε στον τελικό που έγινε στο Ζιρίνιο. Στο κλειστό της Κηφισιάς με 3-1 σετ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα, έως τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογάκος, όπως καταλάβατε, στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
0: Έχω τρομερό πονοκέφαλο, μη μου.
1: Γιατί? Είναι γιατί θα κάναμε εκπομπή. Ξεκινήσα από πριν.
0: Θέλω να είσαι κύριος, στρατιώτης, τίποτα.
1: Άμα θα σου πω, μη σκέφτεσαι την εκπομπή. Άμα τη σκέφτεσαι και παθαίνουμε τέτοια.
0: Δεν μπορώ, τα μιλίγκια μου. Θέλω να είσαι κύριος.
1: Άμα σε χαλάει, άσε την εκπομπή.
0: Δεν μπορώ, Νίκο. Μου. Είσαι η συνήθεια που έγινε λατρεία.
1: Έτσι, αυτό θέλω να ακούω.
0: Κατάλαβες, είσαι η συνήθεια
1: θέλω.
0: Που δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Απλά σου λέω να είσαι, ξέρεις.
1: Να σου πω.
0: Κομψός. Κομψός.
1: Ναι, βρε, είμαι. Έχουμε ντέρμπι πρώτα απ' όλα σήμερα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 9.
0: Ναι.
1: Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.
0: Καλά, κάτσε και το κουνούπι και τα τσάλι, περίμενε.
1: Εμείς όπως καταλαβαίνεις, στηρίζουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μην προτρέχεις. Εντάξει, όμως μην προτρέχεις. Άσε να δούμε τι θα γίνει. Άσε. Θα πας.
1: Ήρθε και τα μπόρδα. Γύρισε.
0: Θα πας.
1: Δεν θα πάω, να το δω.
0: Παπαϊλιόπουλος θα πάει,
1: Παπαϊλιόπουλος τι να πάει, να βλέπει τα κολλάκια.
0: Παπαϊλιόπουλος δεν χάνεται.
1: Λοιπόν, σφαίρα.
0: Εδώ στο στούντιο μαζί μας, πει προλάβουμε, γιατί ο Νίκος μπήκε με τα αθλητικά του πολύ δυνατά και θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχει και μετάδοση ο Ρίαλ. Δημήτρη Σταυρακάκη,
1: δεν το ξεχνάμε. Αδερφός.
0: Στις 9 απόψε στο γήπεδο Καραϊσκάκης έχουμε τον ντέρμπι των αιωνίων.
1: Ναι.
0: Χθες σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM, εδώ με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Χθες για τη Super League η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο. Και σήμερα, εκτός από τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα.
1: Ο Σταυρακάκης μας έδωσε να πούμε τα αθλητικά εμείς.
0: Ναι, Άρης Βόλος στις 7,
1: Μη μου λες, θα τρελαθώ.
0: Την ώρα του δελτίου,
1: ναι. Α, γι' αυτό ναι. Αυτό ναι. Άρης Βόλος. Εντάξει, εσύ.
0: Όχι, λες,
1: Καλή, καλή και οι δύο. Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βούτσα, τις υπομονές και τις προσμονές.
1: Τι θα ακούσει η Κατερίνα.
0: Γι' αυτό λέω τις υπομονές και τις προσμονές. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιοκλειώτη.
1: Βέβαια. Η Λίντα Γιαννοπούλου λέει τα δελτία ειδήσεων και η Δήμητρα Πανανού τραβάει αυτιά από χθες.
0: Τα κλειδιά της.
1: Μας τα έχει ξεριζώσει τα αυτιά.
0: Μάλιστα. Επειδή έχεις μια μανία με το πληθυντικό, θα σε παρακαλούσα θερμά.
1: Α, εντάξει,
0: είσαι κυβέρνηση όταν πρόκειται να είναι την κυβέρνηση.
1: Λέω, ρε, παιδί μου, γιατί είμαστε συνεργάτες. Κατάλαβα, πάρεις και εσύ ένα μερίδιο.
0: Ναι, το δικό μου αυτή είναι
1: μια χαρά.
0: Καταρχάς είναι εξαιρετικά μικρό. Κατά δεύτερο δεν μπορεί να τραβηχτεί, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν το ξεχυλώνει. Εμένα το βγάζει. Λέω, να μην λέω τέτοια.
0: Μα είσαι και.
1: Να μην λέω.
0: Πετάνε λίγο.
1: Όχι, είσαι και τρελό.
0: Και λίγο. Πώς το λέγεται το τηλεφαντάκι, Ντάμπο.
1: Ναι,
0: είσαι και λίγο.
1: Μ' αρέσει αυτό το τηλεφαντάκι. Να σου πω μια κυρία γιδίλα τον Τραμπ. Που είχε εδώ κάτι, πώς τα λέτε αυτά, το μαύρο που βάζετε από κάτω τα μάτια.
0: Μολύβι.
1: Μολύβι είναι αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: λοιπόν,
1: πρόσωπο του Μάρα Λάγκο είναι αυτή η κυρία. Είναι ενός μεγιστάνα η γυναίκα και κάθε δίπλα από τον Τραμπ. Κάνω ανακοινώσεις, ρε παιδί μου, και μιλάει. Είναι για ένα
0: μιλάει
1: παιδικό.
0: Μιλάει και ο μεγιστάνας ή
1: όχι,
0: μιλάει μόνο
1: κυρία,
0: η σύζυγος μεγιστάνα.
1: Μιλάνε για ένα παιδικό επενδυτικό πρόγραμμα.
0: Μπράβο τους. Μπράβο τους.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, πικρόχολα τα σχόλια.
0: Γιατί, για το μαύρο μολύβι της κυρίας.
1: Γιατί ήταν, ήταν όντως σαν τη Μάρα Λάγκο. Δηλαδή, άμα τη δεις, είναι σαν. Τι να πω τώρα.
0: Το μαύρο μολύβι, δηλαδή, τη χαλάει.
1: Ναι.
0: Έχεις άποψη και για το μακιγιάζ.
1: Άμα τη δεις, θα δεις. Δεν την κολακεύει. Δεν την κολακεύει.
0: Υπάρχει με πονάει το κεφάλι μου.
1: Γι' αυτό το λέω. Κάνει υπομονή.
0: Αρχίζω και σφίγγουν και τα μιλίγκια μου. Αντί να μου πεις την είδηση ότι ο Τραμπ είπε να φύγει ο Ζελένσκι.
1: Άστομο. Τον Τραμπ είπε, λέει, ποιο. Όχι, λέει.
0: Να φύγει, λέει ο Ζελένσκι, να φύγει, γιατί όσο είναι αυτό, λέει, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα του πολέμου.
1: Τον ρώτησαν.
0: Πανηγυρίζει μόνο.
1: Τον ρώτησαν οι συνάδελφοι. Λέει, είπε ο κύριο Ζελένσκι, είπε ο κύριο Νε Ζελένσκι, ότι είσαι έτσι και να φύγει και αυτά. Και λέει, ποιο. Λέει ο Ζελένσκι, καλά.
0: Ναι, και μετά είπε ότι να φύγει ο Ζελένσκι, γιατί όσο είναι αυτό, δεν τελειώνει ο πόλεμο. Θε να βήξει το μικρόφωνο, να κλείσουμε το μικρόφωνο.
1: Έφυξε.
0: Ότι πρέπει να βρει νέο πρόεδρο, γιατί ο Ζελένσκι θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Του είπαμε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με τη Ρουσία, μην χτυπήσετε τα δηληστήρια. Αυτοί χτυπάνε τα δηληστήρια. Να φύγει ο Ζελένσκι τώρα, να λυθεί ο πόλεμο.
1: Ο Ζελένσκι πρέπει να το ανάβει πρώτα απ' όλα καντήλι ο Τραμπ κάθε βράδυ. Να έχει ένα καντιλάκι. Να βάζει λάδι για τον Ζελένσκι κάθε βράδυ. Που τον έφερε πιο κοντά στον Πούτιν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό σου έφερε πιο κοντά.
0: Πάντως τώρα ζητάει να φύγει.
1: Δεν θα φύγει ο Ζελένσκι.
0: Και η Μόσχα.
1: Συγγνώμη που σας το λέω.
0: Ήρθε και αυτές τις δεσμεύσεις. Θα αφήσει το ντίζελ, ναι. το αγαπημένο σου ντίζελ στις αγορές.
1: Τώρα. Το ντίζελ, εντάξει, μια πρώτη μικρή. Πρόσεχε, αυτή είναι η κίνηση, πώς το λένε. Όχι εντυπώσιμο, πώς το λέμε. Ψυχολογίας.
0: Εντάξει, δεν είναι και τα αποθέματα τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι,
0: είναι δύο πράγματα. Σιγά σιγά, σταγόνα σταγόνα στον ωκεανό.
1: Λίγα είναι, αλλά εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Άλλα σου έχω άλλα νέα τώρα.
0: Τέτοιες λέγαμε για το. Τη δική μου ή τη
1: ποιότητα
0: τη δική σου, γιατί μη Αλβανία.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα.
0: Γιατί Αλβανία, θα
1: στην εσωτερική επικαιρότητα.
0: Επικαιρότητα.
1: Χθες είπαμε ότι ο Καρβέλας ελέγχεται από την ΑΔΕ. Τους έδιωξε, τους καθίβρισε.
0: Πήγανε, πες γιατί μπορεί να μην την ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Πήγανε να του πει ότι χρωστάτε τόσα, κύριε Καρβέλα.
0: Για πόσα χρόνια είναι?
1: Για τέσσερα.
0: Τέσσερα χρόνια δεν έχει κάνει φορολογική δήλωση.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Για 850.000 ευρώ. Τώρα, εάν είναι δωρεά και δεν την έχει δηλώσει, είναι 40% ο φόρος. Άρα 350.000 πρέπει να πληρώσει αμέσως.
0: Ναι.
1: Εάν δεν είναι δωρεά με πρόστιμα και προσαυξήσεις, μπορεί να του πάρουν πάνω από τα μισά.
0: Δηλαδή πάνω από 400.000.
1: Η είδηση δεν είναι ότι πήγε, αδε, του είπε αυτό. Το
0: γεια σας, κύριε Καρβέλα.
1: Καλημέρα, ναι. Σας ήρθαμε για τα.
0: Ναι.
1: Ρε, φύγετε από εδώ. Του βούτυξε ο Καρβέλας. Δεν είναι και ψύχρεμος πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Του είπε, μου κάνετε τη χάρη τώρα.
0: Έτσι του είπε, μου κάνετε τη χάρη, ή μήπως είπε τίποτα
1: φύγανε
0: καλύτερο.
1: Φύγανε οι άνθρωποι, μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Ναι,
1: δεν,
0: πιο...
1: το έχω, σε...
0: δεν το έχεις.
1: Φύγανε οι χριστιανοί. Πήγαν στη Βύση όμως, μαθαίνω τώρα.
0: Ή το ίδιο κλιμάκιο, γιατί βλέπω ότι είχε
1: άλλο, άλλο, δεν πρόλαβε. Το ένα είχε πάθει σοκ από τον Καρβέλα.
0: Έχει αμολύσει τα κλιμάκια ή αδέ, Νίκο.
1: Εντάξει, τώρα εμείς το λέμε και γελάμε, αλλά τώρα ξέρεις, η αδέ, αν ήθελε, καλούσε την αστυνομία και τον πήγαινε αυτόφορο.
0: Περίμενε, δεν μπορεί να το κάνει διαδικτυακά. Πρέπει αυτή το να δώσει αυτά τα πράγματα, ναι, διαδικτυακά δεν γίνεται.
1: Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες οφειλές και τον βλέπεις και τον ξέρεις, του πας και ένα χαρτί, ρε παιδί μου, ένα μια κλίση.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να το στείλει διαδικτυακά.
1: Μετά έφυγαν και πήγαν να κάνουν διαδικτυακά τη δουλειά. Θα την κάνουν έτσι κι αλλιώς διαδικτυακά. Δεν περιμένουν τα βιβλία.
0: Το σκεφτήκανε δηλαδή καλύτερα και σου λέει κάναμε λάθος από την αρχή.
1: Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι αν ήθελαν, μπορούσαν να καλούν την αστυνομία, τον πάρουν αυτόφορο. Ακριβώς γιατί του έβρισε, βέβαια. Προφανώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά οι άνθρωποι φύγανε να μην δώσουν συνέχεια. Καλεί στην αστυνομία, σε βουτάει για καθίβριση ελεγκτών. Πας μέσα και τα βρίσκουμε μετά.
0: Μάλιστα. Φεύγει.
1: Δεν ξεφεύγει από την ΑΔΕ. Από τη Δύση και από τα αυτά, ο ένας από τον άλλον μπορεί να ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Από την ΑΔΕ δεν θα ξεφύγει.
0: Ωραία, φεύγει αυτή η περίπτωση. Πάει το κλιμάκι.
1: Πάνε οι άνθρωποι να ηρεμήσουν, φύγαν, δεν ήταν ήδη. Πάει άλλο κλιμάκιο.
0: Άλλο κλιμάκιο λοιπόν.
1: Δεν πάει άλλο κλιμάκιο, στο μικροσκόπιο. Απλά μπαίνει η Δύση, γιατί λέει ότι δεν έχουν δηλώσει 50.000 ΦΠΑ. Από το εξωτερικό, από κάποιες εμφανίσεις που έκαναν στο Ντίσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, το Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Και εκεί είναι οικονομικό έγκλημα.
0: Από κάποιες εμφανίσεις στο εξωτερικό, εκεί είναι 50.000 αυτά που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Αυτά έχουν βρει μέχρι τώρα. Συνεχίζεται ο έλεγχος. Αλλά τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι το 24 και το 25 ξεχάστηκε να δηλωθεί 50.000 ευρώ ΦΠΑ. Θυμίζω ότι για τα εισιτήρια, ας πούμε, ο ΦΠΑ είναι 6%. Δηλαδή οι 50.000 μπορεί να είναι εισιτήρια αξίας ενός εκατομμυρίου. 900.000. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι, λέει, τόσο πάντων,
1: το θέμα είναι ότι μπήκε στο μικροσκόπιο και η Δύση, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε οι εταιρείες παραγωγής. Τώρα λοιπόν μπαίνουν και σε κάθε πρόσωπο χωριστά. Ξεκινάμε, Δύση, Καρβέλα.
0: Τι το θέλανε οι άνθρωποι και μαλώσανε λίγο.
1: Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ο Καρβέλας ή Δύση, θα πήγαινα, θα χτύπαγα το κουδούνι. Πριν πάνε οι ελεγκτές. Άρα, ρε Άννα μου, έλα εδώ, κάτσε κάτω. Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη να τα βρούμε τώρα. Κατάλαβες, υπάρχει
0: θέμα. Ναι, ναι, ναι. Όταν ακούγεται κάτι.
1: Από την εφορία δεν ξεφεύγεις. Και ιδίως.
0: Το ξέρουμε κι εμείς, Νίκο. Οι απλοί που χρωστάμε τις δόσεις μας. Το ξέρουμε, καρδούλα μου, το ξέρουμε.
1: Ιδίως τα πρόσωπα που είναι γνωστά και γίνεται ντόρος. Εδώ υπάρχει ξεσκόνισμα τώρα.
0: Ναι,
1: εσένα εντάξει. Δεν θα σε βάλει κανείς και εμένα στο μικροσκόπιο έτσι. Εντάξει, μπορεί και να περάσει κάτι.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα όταν μπαίνει μια διαμάχη.
0: Πάντως τα χρωστούμενα δεν μας τα χαρίζουν. Τα
1: όχι,
0: δίνουμε δόση-δόση και μην έφυγε μια δόση και αυτό. Και
1: τα αφήνει ο Πιτσιλής.
0: Ο Πιτσιλής να κάνει και πιο μεγάλη δουλειά. Δηλαδή αφήσει τους χαμηλόπιου, τους μεσαίους και να πάει προς τα πάνω. Δηλαδή.
1: Πήγε. Και δεν είναι 50.
0: Πρέπει να μαλώσει για να πάει προς τα πάνω.
1: Και δεν είναι 50.000, είναι 80.000 ΦΠΑ. Άρα τα εισιτήρια είναι πάνω από ένα 200. Αν είναι εισιτήρια, λέω εγώ.
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρεις. Πάντως τώρα ξεκίνησε, έτσι.
1: Τώρα ξεκίνησε και.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Μαζί με ένα γεια σου. Ερωτευμένα.
1: Δεν μένουμε σε αυτά τα ωραία τα ερωτευμένα και αυτά να πάμε ήσυχα, όχι εμείς, η Βύση με τον Καρβέλα.
0: Το ξαναδούν το πράγμα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: το ξαναδούνε.
1: Έχουμε,
0: και τη δολοφονία, την άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα. Μία η ώρα
1: είναι
0: το βράδυ.
1: Τώρα.
0: 8 κάλικες, περισσότερα σφαίρες στο κεφάλι.
1: Σε ερημιά, ε.
0: Μιλάμε τώρα, αυτό είναι μαφιόζικο κανονικό. Στο κεφάλι τώρα.
1: Δεν θα γλιτώσεις, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Έχει ένα παρελθόν το θύμα, αλλά τώρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν πάντως ούτε ξημερώματα, μία η ώρα ήταν.
1: Ναι.
0: Μια η ώρα στη Γλυφάδα, βέβαια, μου είπες εσύ ότι στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ήταν στα εργοτάξια πίσω του Ελληνικού, την
0: ναι,
1: πίσω πλευρά.
0: Από την πίσω πλευρά, οπότε κατάλαβα το σημείο, ναι.
1: Μπορεί να έχει σιγαστήρες εκεί τώρα, καταλαβαίνει. Παμπαμπαμ, φύγαμε σε 30 δεύτερα.
0: Το έχει κάνει λύσα. Έλα, Νίκο.
1: Δύσκολα αυτά, δύσκολα. Ναι. Πάμε άλλα θέματα. Στο Βόλο, λέει, σταμάτησαν ένα ταξί κάποιοι και έδιραν μέσα τους επιβάτες κτλ. 10 νεαροί. Είχαν διαπληκτιστεί, λέει, κάπου ήταν, σε ένα μπαρ, σε ένα κάπου ήταν. Σταματάνε το ταξί, τους κατεβάζουν κάτω και ξυλοφορτώνουν τους ανθρώπους. Στο νοσοκομείο, ένας τραυματίας.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, παιδί.
0: Απλά δεν ήταν αυτό. Σέβηραν
1: άγρια. Όχι.
0: Α, μαλώσανε στον μπαρ και τους συνεχίσαν στο ταξί, δηλαδή,
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν το είδα.
1: Προβλήματα. Λοιπόν, άλλο θέμα.
0: Προβλήματα, λέει. Μα δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Χούθη,
0: η βία στο καλύτερό της.
1: Χούθη, 12 νεκροί. Εκεί άντε πάλι με τα αεροδρόμια και τα τέτοια.
0: Με το Ριάντ, λες.
1: Ναι, βέβαια. Ρίχνουν πυράβλους εκεί οι Ιρανοί συνέχεια.
0: Γιατί κοίταξε, αυτό το μέτωπο δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Πάει χειρότερα. Έχει χειροτερεύει πολύ αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Πολύ, πολύ.
1: Άλλο θέμα. Στη Βρετανία μπήκε ένας χριστιανός στο ζωολογικό πάρκο και ήταν μια τίγρης. Του επιτέθηκε, μπήκε μέσα, εισέβαλε ο άνθρωπος μέσα που ήταν η τίγρης.
0: Μπήκε μέσα στο χώρο που είναι
1: η τίγρης.
0: Να κάνει τι εσύ, Νίκο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι φυσιολογικός.
1: Ναι. Τον βούτυξε η τίγρης, νεκρός ο άνθρωπος. Υπέκυψε. Τον έφαγε.
0: Μπήκε μέσα στο χώρο ενός ζώου, άγριου ζώου. Τι θες να κάνει δηλαδή, να του πει καλησπέρα, πώς είστε από εδώ, ελάτε στο κλουβί μου.
1: Από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχει βίντεο.
0: Μην το δεις τώρα, αυτό δεν θέλω.
1: Ναι, το οποίο δεν το συνιστώ. Το οποίο του κάνει και με άγριο ύφος εδώ, σταμάτα, της κάνει της τίγρης. Μα είμαστε καθόλου καλά.
0: Προφανώς δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις, ε.
1: Παιδιά, τον άνθρωπο, μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά.
1: Ναι, ο άνθρωπος είναι νεκρός, τέλος πάντων, από τα δαγκώματα της τίγρης. Άλλο. Η μέση σύνταξη το Δεκέμβριο θα πάει στα 1000 ευρώ. 970 κάτι θα είναι μετά τις αυξήσεις που θα έρθουν.
0: Πότε?
1: Το τώρα. Δεκέμβρι, η μέση σύνταξη στα 1000.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις γιατί μας το λες αυτό. Γιατί είναι χαμηλές. Ναι. Τι 1000, γιατί.
0: Από. Α, όχι, μην μου πας στο Αίγυπτο. Πες μου, από θα πάει. Σε. Από. Η μέση, από θα πάει πού.
1: 950, 940, 950. Θα πάει στα 970.
0: Για 20 ευρώ μου το λες τόσο.
1: Για 30 ευρώ.
0: Για 30 ευρώ μου κάνεις τέτοια.
1: Γι' αυτό σου λέει δεν είναι τίποτα.
0: Κάνεις τέτοια.
1: Είναι παραδρομή στην
0: Ελλάδα. Μην το λες τίποτα, τίποτα. Δεν χρειάζεται. Προχώρα.
1: Κάτσε, παιδε, να πούμε και τις αηδίες.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, άλλο. Η Ινές Ντεραμόν την ξέρετε?
0: Όχι.
1: Δεν την ξέρεις. Δεν ξέρεις την Ινές Ντεραμόν.
0: Μήπως την ξέρω και δεν το θυμάμαι.
1: Μπορεί να την ξέρεις. Που πήγε με ένα δανδελένιο διάφανο φόρεμα με τον σύντροφό της, η κυρία.
0: Τι είναι αυτή η Χριστιανή?
1: Και έκανε στράκες.
0: Ναι, στράκες έκανε. Και η Βασιλιάδου έκανε κάποτε στράκες. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς δεν την ξέρω. Είναι, κάποια, είναι μοντέλο, είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, είναι καλλιτέχνητα γενικώς.
1: Καλλιτέχνης. Και πήγε με το ωραίο της το φορεματάκι και ήταν καλή.
0: Μακιγιάζ, ενδυματολογικός κώδικας.
1: Ήταν μάλιστα.
0: Σ' άρεσε το ρούχο.
1: Ναι. Επίσης, έχω και ένα quiz σήμερα πάλι να βάλω.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να μας πείτε. Ποιο είναι εκείνο το σημάδι στις σχέσεις των δύο ανθρώπων,
0: ναι,
1: που δείχνει ότι η σχέση πάει στα βράχια? Για σας δηλαδή, ποιο είναι αυτό το σημάδι που φαίνεται ότι μία σχέση δεν σώζει, πάει στα βράχια?
0: Για παράδειγμα, Νίκο.
1: Να πατήσει ένα τον άλλον. Είναι πολύ εξόφθαλμο από αυτό.
0: Με άλλες βλακίες.
1: Ναι.
0: Απάντηση,
1: να κοιτάξεις,
0: ναι,
1: άλλον άντρα ή άλλη γυναίκα. Να βαρεθείς τη σχέση σου.
0: Άμα δεν βαρεθείς, τι βαρέθηκες, ρε παιδί, το λες. Αυτό εννοώ. Το σημάδι δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτά
0: για παράδειγμα
1: τα σημάδια, να βαρεθείς, λέμε. Ποιο είναι το σημάδι?
0: Όχι, τι θα μπορούσε να είναι, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Αυτό θα μας το πει ο καθένας και θα δούμε εμείς αν θα δώσουμε τους πόντους.
0: Πού θα τη ζώσεις, Νίκο?
1: Εδώ, στους χρωτές.
0: Τι δίνεις στον κόσμο για να το πει?
1: Τίποτα. Τους δίνω τη σωστή απάντηση.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Μα τι άλλο να δώσω.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Κάτι κριτσινάκι έξω. Κάτι κουρατσίνια.
0: Μου έχουν πέσει πολύ βαριά στο στομάχι αυτά.
1: Αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γιατί... λίγο άψυντα γι' αυτό. Είναι ζυμάρι.
0: Έψαχα και τρία.
1: Τα είχε σε προσφορά, κοίτα. Όχι, ρε, ωραία είναι. Γιατί το λες?
0: Έφαγα τρία, ίσως ήμουν πεινασμένο το πρωί από το πρωί και έφαγα
1: και σου πες εγώ βαριά στο στομάχι.
0: Και νεράκι και ήρθαν και φουσκώσαν.
1: Μην πίνεις, ρε, αφού δεν ήταν καλά ψημένα. Θα φουσκώσει το ζυμάρι.
0: Πια και νερό και νιώθω ότι έχω φάει μια μπριζόλα που δεν τρώω.
1: Θα φουσκώσει τώρα στο στομάχι.
0: Είμαι εξέσπαση, με περπατάω.
1: Έχω φέρει τέτοιο, πώς το λένε, για την πέψη, τα χαπάκια.
0: Α, ναι, να μου δώσεις κάτι, γιατί αισθάνομαι ότι έχω φάει πάρα πολύ.
1: Όχι, μου. Είναι ανάπηστα γι' αυτό, σε θες ζυμάρι. Θα φουσκώσει το νερό τώρα.
0: Έχω
1: το σουσάμι. Μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις είναι το λεγόμενο φάμπινγκ, λένε οι Αμερικάνοι. Είναι ένας νέος όρος. Φάμπινγκ. Τι είναι αυτό? Σνομπάρεις τον σύντροφό σου. Δηλαδή, καλή ώρα σαν εμένα. Δεν είμαστε σύντροφοι, είμαστε επαγγελματικοί σύντροφοι. Πάω να πω κάτι, αμέσως μου τι λες. Κατάλαβες, αυτό είναι κακό πράγμα.
0: Μα δεν έχει να κάνει όμως φάμπινγκ, έχει να κάνει και με το τι λες, ε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν σνομπάρεις τώρα τον άλλον, τον σνομπάρεις σύντροφο. Πάει να πει κάτι και σε άλλα ιδίες λες. Πάει να πει κάτι άλλο, σταμάτα. Μη λες κοτσάνες. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα σε μια σχέση. Έτσι, διαβάζω τώρα εγώ τις έρευνες.
0: Μην διαβάζεις, κάνει κάτι άλλο, Βαλενικό μου.
1: Μα τι άλλο να
0: κάνει. Εγώ διαβάζω το μήνυμα του Πρωθυπουργού τώρα, περίμενε. Συνέχισε, εσύ διαβάζω.
1: Βρήκες και εσύ ασχολία τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να ακούσεις τα σοβαρά. Α, έγινε χαμός στο Μητσοτάκη στα Χανιά για μια selfie. Κόσμος. Να βγάλει μια selfie με τον Πρωθυπουργό.
0: Τόσο
1: μα
0: πολύ,
1: είναι δυνατόν.
0: Τόσο πολύ, Νίκο.
1: Και άντε και την έβγαλε. Στην τόσο εμφάνιση που θα τη δει, τι θα δει.
0: Τόσο κόσμο μαζεύτηκε, Νίκο μου, για να βγάλει selfie.
1: Έτσι γράφουνε.
0: Τρελανέ μα.
1: Ρίτσα, εδώ έγκριτα site. Θες να στα διαβάσω,
0: και τι μαζεύτηκε ο κόσμο και δεν προλάβαινε στον χρόνο.
1: Όχι, ο τίτλο είναι χαμό για μια selfie με τον Μητσοτάκη στα Χανιά. Εσύ θα έβγαζε, δηλαδή, αν ήσουν τώρα στα Χανιά.
0: Παίξαν ξύλο για να βγάλουν μια φωτογραφία.
1: Περίπου.
0: Μαντόνα style, Μαντόνα δηλαδή.
1: Εγώ σου λέω ότι διαβάζω.
0: Γιατί εγώ ήμουν στην Κέρκυρα και κυνηγούσα τη Μαντόνα να βγάλω μια φωτογραφία. Αλλά...
1: Τη Μαντόνα?
0: Ναι, καρδουλά.
1: Ποια είναι η Μαντόνα?
0: Δεν έχει ακουστά, ε.
1: Πάντως έγινε, λένε ότι. Εγώ το λέω. Σου διαβάζω. Χαμός, λέει στα Χανιά για μια selfie με το Μητσοτάκη. Εγώ φταίω. Έλα, Παναγία. Σου έχω είδηση για τον Τζιτσίνιο, το ξέρεις τον Τζιτσίνιο. Ήταν ένας παίκτης που ήταν και στη Ρεάλ.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τον έχεις ακουστά. Αυτός λοιπόν έπινε ο άνθρωπος πολύ. Πολύ. Κοιμόταν 4 ώρες τα ξημερώματα, ξύπναγε 8 να πάει στην προπόνηση και ήταν μεθυσμένος ακόμα. Δεν έφταναν.
0: 4 ώρες να φύγει το αλκοόλ από το αίμα, όχι.
1: Και ξαφνικά λέει που είχε πει, λέει, μια φορά, λέει, είδε τον Ιησού μπροστά του και πήγε στη θρησκεία. Είδε τον Χριστό. Άμα πιεις 2 μπουκάλια ουίσκι, όχι τον Χριστό.
0: Και το Βούδα.
1: Και το Βούδα. Δηλαδή να είναι φίλοι τώρα εκεί. Δηλαδή γίνονται τώρα αυτά.
0: Παράτησε το ποδόσφαιρο, θες να μου πεις.
1: Όχι, πήγε... έκοψε το ποτό. Θα πήγε καλά μετά. Βρήκε μια καλή σύντροφο.
0: Είδες,
1: δεν του έκανε φάμπινγκ.
0: Δεν του έκανε φάμπινγκ. Οι γυναίκες, κατάλαβες, είναι αυτές που στηρίζουν τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά η είδηση είναι ότι είδε τον Ιησού.
0: Ναι. Με 2 μπουκάλια. Εγώ να δεις τι βλέπω με 2 μπουκάλια.
1: Έρα τι έχουμε πάθει. Ωραίες ειδήσεις αυτές. Πες για το Μητσοτάκη, το μήνυμα το διάβασες.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, έχει την, είναι ενδοσκόπηση.
1: Για την ενέργεια προφανώς.
0: Ξεκινάει, όχι, ξεκινάει από το ταξίδι Ρούμπιο. Ξεκινάει από το ταξίδι Ρούμπιο και τα αποτελέσματα και τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Τη συμφωνία την αμυντική, το κομμάτι του αμερικανικού LNG και την αξιοποίησή του, ξέρει και τα λοιπά. Το F-16, F-35 και όλα αυτά.
1: Α, όλα, ναι.
0: Και μετά λέει, αναφέρεται στα έργα, στα μικρά και μεγάλα πράγματα που είχε ουσιαστικά υποσχεθεί ως κυβέρνηση. Ένα, ενέργεια, η παρέμβαση 95 εκατομμυρίων ευρώ
1: στη
0: βιομηχανία. Δεύτερο, στην Κρήτη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η παρέμβαση, οι αυτοψίες, πόσο θα πάρουν από το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.
1: Και το αλλιευτικό πετρέλαιο, είπε.
0: Ναι, είπε. Λέει 32 λεπτά.
1: 32, αυτό που ξέραμε, διπλάσιο,
0: Είναι ανασκόπηση. Στην Κρήτη τη λειτουργία του 112, στην παιδεία, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής.
1: Ναι.
0: Την αναβάθμιση του ΕΣΥ, ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική στην Κάλυμνο, το έργο. Τη στήριξη της περιφέρειας 2 εκατομμύρια ευρώ για την στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών στον Άγιο Ευστράτιο, στο Αμάρι και τη Δυτική Σάμμο, δηλαδή διάφορες περιοχές. Το έργο στις Κουριές Χαλκιδικής. Την ρήτρα διαφυγής, αυτό που λες εσύ, το ενεργειακό, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για έργα της ενέργειας. Το κομμάτι της δίωξης και του ελληνικού
1: FBI.
0: Όχι, για το EFK, αυτό που θα έχουμε σε λίγο, τον Κλονόπουλο, ο οποίος δεν προλαβαίνει τώρα.
1: Για τους influencers, δεν λέει τίποτα, κάτι τα λέει.
0: Όχι, λέει για το EFK. Ξέρεις ποιο σου λέω τώρα την περίπτωση
1: τους με τον. Τράπερ, καλέ, θα λέει και για τους τράπερ. Δεν μπορεί να
0: με τον κύριο Καβούρη, το φερόμενο σε εγκέφαλο. Λοιπόν,
1: θα
0: μετά...
1: λέει για τους τράπερς, το λέω.
0: Περίμενε, Νίκο μου. Μετά λέει για τον Γιώργο Καραϊσκάκης, την ιδιωτική επένδυση, πώς γίνεται και πώς προχωράει.
1: Ναι.
0: Και κλείνει με το προσχέδιο του πολλαπλογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέβαλαν, λέει, και μηνύσεις σε 18 influencers, τράπερ και δημιουργούς περιεχομένου.
0: Εντάξει. Η μεγάλη είναι τα 5 εκατομμύρια ευρώ του ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Όχι 18.
1: Ο Κομπούρης.
0: Κάτσε, θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κλονόπουλο. Έχουν πάει τώρα ήδη στον ανακριτή όλοι.
1: Ο Κομπούρης λέει μαθός.
0: Ναι.
1: Λέει δεν έχω κλέψει, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Πρόσεξε, νομίζω ότι είναι, λέει, είναι το φαινόμενο του Φίνικα. Δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες,
1: ναι.
0: Κάνανε χρέη οι εταιρείες, τις κλείνανε.
1: Τρέλανε, με πες μου τέτοια.
0: Αυτά έτσι λένε. Δεν...
1: Έτσι είναι.
0: Α, τις κλείνανε με χρέη, όχι πολύ μεγάλα. Όχι αυτά που λέμε 500.000.
1: Παιδί μου, μόλις την πάγε κόκκινο και σου λέει, οπ, μπας και μας τσιμπήσουν.
0: Και δημιουργούσαν την επόμενη εταιρεία. Έτσι. Και αυτό ήταν πόσο, 28-29 εταιρείες έτσι. Σωστά τα λέω.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy, 94,2.
7: Κέντρο Ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Τις συνθήκες της δολοφονίας του άνδρα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι στη Γλυφάδα ερευνά η αστυνομία. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Από το σημείο όμως περισυνελέγησαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτος.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πες και
1: καλό
0: εσύ
1: πρωινό.
0: Κάτι, Νίκο, ναι, καλό πρωινό.
1: Πίνω καφέ.
0: Ναι, ευχαριστώ. Κάτσε
1: λίγο χαρτάκι. Έχει. Λοιπόν, πίνω ένα καφέδάκι.
0: Είναι χαρτί κουζίνα στο
1: κουζίνα. Ό,τι είναι. Είναι και μαλακό αυτό. Είναι από τα, είναι τα καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Αθανάσιος, ο Καβοντορίτης. Γεια σου, Θανάση, καλημέρα.
0: Στον Παύλο, στο Ντίζελτοφ.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Να είναι καλά.
1: Ο Αθανάσιος είναι ματιασμένη, η κυρία Ρίτσα λέει. Και εγώ λέει τα μελίγκια μου λέει. Να αλληλοξεραματιαστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Καμπούρης λέει δεν ματιάζεται με τίποτα. Καλημέρα σας.
0: Α, και ο Πάνος λέει για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων που ανεβαίνουν. Οι αγορές δείχνουν έντονη νευρικότητα και το ελληνικό χρηματιστήριο χθες κατέγραψε ισχυρή πτώση. Όλα αυτά θυμίζουν όριμο έργο. Όταν το χρήμα κρυβαίνει, η αισιοδοξία εξαφανίζεται γρήγορα.
1: Αυτός τα λέει καλά, ο Πάνος τα λέει καλά.
0: Έχει δίκιο.
1: Βεβαίως και έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Άρης, καλημέρα σας. Καλά θα παίξουν. Τι λέει. Καλά θα παίξουν όπως λες γιατί έχουν κότσια, λέει. Στον Καρβέλα έχει κότσια, λέει ο Πιτσιλής. Βεβαίως και έχει κότσια, θα τα ψάξει όλα.
0: Ο Χάντιξον δεν ξέρω τι θέλει να πει. Κάτι, μπάλω, κάτι λάθος έχει γράψει. Κάπως το έχει μπλέξει, παιδί μου. Κάτι θέλει να γράψει, αλλά δεν το έχει γράψει καλά.
1: Αποτυχία.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Βασιλική μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και τον Ορέστη που λέει ότι ο υδατάθρακας πάει με το ζάχαρο και τα τριγλυκερίδια στο Θεό.
1: Σωστό είναι. Αγγουράκια μπροστά μια χαρά λέει.
0: Και στο Γιάννη τον αντιλαϊκιστή, τον ευχαριστούμε πολύ. Όχι Γιάννη μου, μην ανησυχείς καθόλου, μην ποτάς εκεί. Κινδυνεύω από λιποθυμία λόγω με πολύ χαμηλής πίεσης, να ξέρεις. Πάρα πολύ χαμηλή πίεση. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Ανεβάζει πίεση λέει ο Γιάννη.
0: Όχι, το αντίθετο, μακάρι να ανέβαζα.
1: Γιατί... Ορέστης.
0: Ορέστης, ναι.
1: Γεια σου, Ορέστη. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Κυρία Ρίτσα, λέει ο Κώστας. Ήταν χθες στα Χανιά, λέει, έγινε. Η κυρία η Ανιψιά μου
0: σπουδάζει
1: στην Κρήτη.
0: Προφανώς, για αυτό που είπες εσύ προηγουμένως.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι.
1: Στη φιλοσοφική, λέει, στο Ρέθυμνο και ήταν χθες στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει που έγινε με το Μητσοτάκη ήταν απίστευτο. Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος.
0: Σοβαρά.
1: Μα τα βλέπεις, βρε. Που σου έχω ρεπορτάζ φρέσκο και εσύ μου λες. Αν
0: ναι,
1: τα πιστεύω.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ, μου φάνηκε υπερβολικό αυτό.
1: Μα σου έχω πει εγώ ποτέ ψέματα.
0: Νικό, είναι η τέχνη σου. Είναι η τέχνη
1: σου. Ο Κώστας, τα βλέπεις.
0: Ναι,
1: για να μην
0: λες. Το ψέμα είναι η τέχνη.
1: Ναι,
0: θέλει
1: ναι.
0: Τέχνη, θέλει καλή τεχνική.
1: Ναι, για να μην λες να ψηλώ ψέματα.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιος, η Παναγιώτα, γεια σου Παναγιώτα. Και ο Λεωνάρδος, ε, μην ξεχνάμε τον Λεωνάρδο. Λέει καλημέρα, καλημέρα Λεωνάρδε.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κυρία Λατινοπούλου.
2: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Τι κάνετε?
1: Βλέπεις, δεν σου είπα ψέματα. Είχαμε την κυρία Λατινοπούλου
0: σήμερα. Όχι, αυτό δεν είπε
1: ψέματα. Γιατί λες ότι λέω ψέματα?
0: Λες.
1: Καλημέρα, κυρία Λατινοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από τη Σύνοδο Κορυφής. Θα συζητηθεί η ρήτρα διαφυγής, αυτό που έλεγε και ο Νίκος, για το θέμα της ακρίβειας, να δοθεί αυτό το περιθώριο ευελιξίας στην κυβέρνηση, όχι μόνο την ελληνική, φαντάζομαι και τις ευρωπαϊκές, να μπορούν να δώσουν για καύσιμα, για τρόφιμα, να ρίξουν τις τιμές. Τι λέτε σε αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς ζούμε παγκόσμια καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν προφανώς την οικονομία των χωρών, αλλά ένα παραπάνω όταν είσαι μια κυβέρνηση η οποία όλα αυτά τα χρόνια και βλέποντας ότι συμβαίνει παγκοσμίως δεν φρόντισε να λάβει τα μέτρα της όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Να μιλήσουμε ας πούμε για την τιμή της βενζίνης, η οποία είναι στην πέμπτη με έκτη θέση από την πιο υψηλή βενζίνη στην Ευρώπη. Να μιλήσουμε για τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, για παράδειγμα, που αρνείται να ρίξει στη βενζίνη. Και όλα αυτά τα οποία είναι μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν πάρα πολύ. Στην ουσία, δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εκμεταλλεύεται όλα όσα γίνονται για να εισπράξει από τα πλεονάσματα τα οποία κερδίζει και αυτά μετά με τη σειρά να τα κάνει επιδόματα τα οποία θα τα μοιράσει πίσω στον κόσμο για να μπορέσει να τους να χαϊδέψει.
0: Άρα λέτε δεν θα κάνει τίποτα η ρήτρα διαφυγής, δεν θα προσφέρει τίποτα ας πούμε στην ελληνική αγορά ή στους καταναλωτές στη μείωση.
1: Καλά, ό,τι προσφέρει στην ελληνική αγορά προσφέρει και στις ευρωπαϊκές αγορές.
2: Όταν χρειάζεται, είναι ψηλά γράμματα, όταν χρειάζεται να παρέμβει το κράτος για να αποφασίσει ποιες θα είναι οι τιμές καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα αποτυχημένο σοσιαλιστικό σύστημα, το οποίο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δυστυχώς, αλλά είναι και στην κεντρική διοίκηση.
1: Α, για τις τιμές. Τι θα μπορούσε να γίνει τώρα που είπατε για τις τιμές. Εσείς τι θα λέγατε, ναι.
2: Στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε καρτέλ. Τα καρτέλ, λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί γιατί κάποιοι έχουν επιλέξει να δίνουν αέρα σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρές, την ίδια ώρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι απλά κλείνουν, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν ούτε για τη βασική τους επιβίωση. Αυτό τι σημαίνει, λοιπόν, ότι αν δεν φτιάξεις την οικονομία σου, να έχεις μια ελεύθερη αγορά, και τι σημαίνει αυτό, χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, χαμηλότερες εισφορές, και να συμμαζέψεις παράλληλα το κράτος, να μειώσεις την γραφειοκρατία, να μειώσεις όλα αυτά τα οποία...
1: Ο Μητσοτάκης το έχει κάνει αυτό, κύριε Ρατινοπούλου.
2: Ακούστε να δείτε, να σας θυμίσω τώρα, προχθές μάλιστα μου το έλεγε μικρομεσαίος επιχειρηματίας με τον οποίο μιλούσα, 1.600 ευρώ παραπάνω τους κοστίζει μόνο το χρόνο η ηλεκτρονική τιμολόγηση την οποία επέβαλε σε ιδιωτικό πάροχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν έφταναν τα βάρη που είχαν ήδη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήρθε και έβαλε και ηλεκτρονική τιμολόγηση. Για να μην πούμε για το πόσο θα αυξηθούν τα έξοδα των λογιστών για να μπορέσουν να κάνουν αυτήν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα τα σχετικά. Μαζί με τα λειτουργικά κόστη, όπως είναι το ρεύμα και όλα τα σχετικά τα οποία ανεβαίνουν διαρκώς, μαζί με όλες τις εισφορές οι οποίες είναι
1: όταν λέμε από τη μία, κυρία Ρατινοπούλου, όταν λέμε από τη μία να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και από την άλλη να μην περνάμε στο My Data τα τιμολόγια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί.
2: Μα υπήρχε σύστημα το οποίο μια χαρά κατέβαζαν.
1: Ήταν διάκριτο. Ήταν διάκριτο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ήταν διάκριτο.
2: Εγώ θα σας απαντήσω ότι η φοροδιαφυγή δεν λύνεται ούτε με το να τα βάλεις 99% φορολογία, έτσι, για να αυξήσεις τη φορολογία για να αντιμετωπίσεις τη φοροδιαφυγή, ούτε με το να βάζεις ιδιωτικούς παρόχους, του οποίου δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, πού δίνουν τα στοιχεία και ούτω καθεξής. Τη φοροδιαφυγή, αν θέλεις να την πατάξεις, χαμηλώνει τους φορολογικούς συντελεστές, τους βάζει το 15% για να υπάρχει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όταν το κράτος σου παίρνει το 60-70%, δεν μιλάμε για απλή φορολογία, μιλάμε για κλοπή. Η ανάγκη, λοιπόν, του μικρομεσαίου να επιβιώσει, και προσέξτε τι λέω, να επιβιώσει, όχι να βγάλει κέρδος, απλά να βγάλει αυτά τα οποία ξοδεύει. Το ότι δεν μπορεί, λοιπόν, να καλύψει το 60-70% που του ζητάει το κράτος, δεν σημαίνει ότι αυτόν έρχεσαι αυτομάτως και τον τιμωρείς. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να συνεχίσουμε να ποινικοποιούμε το κέρδος. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να έχουμε ένα κράτος το οποίο σου ζητά 60-70% από αυτά τα οποία βγάζει να τα επιστρέφεις πίσω με έμεση και άμεση φορολογία, την ίδια ώρα να του βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα τα σχετικά, και μετά να απαιτείς από αυτόν να μπορεί να σου δίνει αυτά τα χρήματα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Πάμε σε ένα άλλο θέμα.
2: Είναι με μαύρο δάκρυ, άνθρωποι.
1: Πάμε σε
0: ναι,
1: ένα
0: η αλήθεια είναι ότι οι μικρομεσαίοι, και του έχουμε παρουσιάσει εδώ και με τον Νίκο και πολλές φορές, ότι πραγματικά οι μικρομεσαίοι έχουν πρόβλημα.
1: Εγώ θέλω να πάω λίγο στο...
2: Και χαίρομαι που το λέτε. Και χαίρομαι που το αναδεικνύετε. Εδώ πήγανε να κόψουν, να απαγορεύσουν την αντικαταβολή με μετρητά. Την αντικαταβολή με μετρητά.
1: Στα κούρια.
2: Ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι σηκώσαμε ψηλά το θέμα. Και κάναμε αμέσως παρέμβαση για το ότι αυτό είναι ένα καθαρά οικονομικά φασιστικό μέτρο, κομμουνιστικό θα έλεγε κανείς, και ότι έπρεπε να τελειώνει. Και μάλιστα τώρα είναι μια τεράστια επιτυχία.
0: Για να μαζέψει το μαύρο χρήμα, προφανώς.
1: Ξέρετε ότι άμα λέτε το Μητσοτάκη κομμουνιστικές πολιτικές, τον βοηθάτε να πάει προς το κέντρο, κύριε Ραντινοπούλου.
2: Ακούστε, άμα είναι να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κλείσει τους εμπόρους, να τους κλείσει, γιατί αυτό θέλει. Όχι, δεν
1: πάμε λίγο στο Ρούμπιο. Εγώ στο Ρούμπιο θέλω να πάω.
2: Και να κλείσω με αυτό μόνο. Αν είναι να πατάξει τη φοροδιαφυγή και αν ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι όποιος κυκλοφορεί με μετρητά έχει de facto μαύρο χρήμα, να μας το πει να το ξέρουμε, να κάνει και εφόδους στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών, γιατί μπορεί κάποια γιαγιά, κάποιος παππούς να έχει 500, 100, 200 ευρώ κάτω από το ντιβάνι του ή μέσα στο σιρτάρι του, στο κομοδίνο του, και αυτό μπορεί να είναι και μαύρο χρήμα. Να κάνει κεντού, λοιπόν, στα σπίτια για να πατάξει φοροδιαφυγή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για να παταχθεί φοροδιαφυγή.
1: Εγώ θέλω να πάμε λίγο στο Ρούμπιο, εδώ που ήρθε. Μίλησε στην Ακρόπολη και στην Πνίκα. Μια πολύ καλή ομιλία, λέει η κυβέρνηση.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός ότι ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.
1: Ενεργειακά, ότι ήταν μια καλή επίσκεψη, τέλος πάντων.
2: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τον Ακλέ. Πολύ καλή η αρχαία Ελλάδα. Πολύ καλή ο πολιτισμός μας. Όλα αυτά τα οποία έχουμε αναδείξει από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ποιες είναι οι σύγχρονες επιτυχίες της Ελλάδας. Τι έχει να αναδείξει η σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο ήρθε και είναι χαρά μας και τιμή μας που ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από την Ελλάδα και φυσικά έκανε μια εξαιρετική ομιλία, ένα προεκλογικό φόντο, το οποίο φυσικά δείχνει την Ακρόπολη και φυσικά είναι κάτι το οποίο, ναι, θα φάνηκε και διαδόθηκε σε όλες τις χώρες και σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα...
0: Του άρεσε το δεκόρ, λέτε, για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία.
2: Ήρθε από την Ελλάδα, ναι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως έκανε μια εξαιρετική ομιλία στην οποία ανέδειξε τις δυτικές αξίες και τα ιδανικά τα οποία οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε. Κάτι το οποίο την ίδια στιγμή δεν έχει κάνει ο Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης του. Ναι. Δεν έχει φροντίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η πραγματική Ελλάδα σήμερα, στην οποία ο πληθωρισμός είναι στο 5,1, η πραγματική Ελλάδα σήμερα που κλείνουν ο ιδιωτικός τομέας συρρυκνώνει το Ελλάδα και περισσότερο, η πραγματική Ελλάδα με γκέτο σε πάρα πολλές γειτονιές. Η πραγματική Ελλάδα με την οποία οι νέοι φεύγουν γιατί βλέπουν...
0: Είναι σε πολλές γειτονιές στο γκέτο. Είναι γκέτο σε πολλές γειτονιές στην Ελλάδα. Και πολλές.
1: Στο κέντρο.
2: Ναι, έχουμε πάρα πολλές γειτονιές οι οποίες είναι και στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.
0: Γκέτο δηλαδή από ποιους, τι εννοείται δηλαδή, είναι κακοποιά στοιχεία με αυτή την έννοια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, άμα πάμε μια βόλτα μαζί στον Αγίο Παντελεήμον, αν πάμε στην Ομόνια, αν πάμε σε περιοχές και γειτονιές της Θεσσαλονίκης, θα δείτε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν Έλληνες και ότι δεν ακούγονται ελληνικά. Αυτοί οι άποιοι έρχονται λοιπόν, οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι εισβάλλουν και επιδοτούνται για να εισβάλλουν.
0: Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητο να είναι λαθρομετανάστες εκεί, μπορεί να έχουν πάρει τα χαρτιά, να είναι κανονικοί μετανάστες, να ζουν στην Ελλάδα.
2: Μπορεί να έχουν πάρει παράνομα χαρτιά. Γιατί νόμιμα χαρτιά λαθρομετανάστες δεν μπορεί να πάρει.
1: Εντάξει,
2: όταν
1: γίνονται έλεγχοι, ρε παιδί.
2: Σύνορα, άμα δείτε εσείς τους ελέγχους, να μου τους δείξετε και εμένα. Αυτός ο οποίος παραβιάζει και μπαίνει παράνομα στη χώρα, παράνομα δίνει τα χαρτιά όλα αυτά τα χρόνια και έχει τριπλασιάσει τη νομοποίηση Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την περίοδο.
1: Εδώ κατηγορούν την Ελλάδα.
0: Στοιχεία.
1: Κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, εδώ κατηγορούν την Ελλάδα ότι είναι πολύ αυστηρή στους ελέγχους της και ότι τους φυλακίζει, τους διώχνει κτλ.
2: Εντάξει. Ναι. Ποιοι την κατηγορούν, η Φόντερ Λάιεν, η Μέρκελ, ποιοι? Αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Λοιπόν,
0: καλά, η Γερμανία πια δεν είναι, ήταν.
1: Όλοι ήταν.
2: 10.000 μόνο αφήξει λαθρομεταναστών από τα τέλη Μαΐου μέχρι σήμερα στην Κρήτη. Σοβαρά συζητάμε τώρα αν είναι ασφαλής η χώρα μας, αν είναι από τα σφράγιστα τα σύνορά μας. Αυτά τις αιτήσεις ασύλου τις οποίες τις δίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι παράνομες.
0: Καλά, πόσες δίνει όμως από τους παράτυπους μετανάστες, οι περισσότεροι επιστρέφουν πίσω, δεν επιστρέφουν.
2: Κανονικά όλες αυτές έπρεπε να κόβονται. Και όλες αυτές πρέπει να επανεξεταστούν. Αυτό έχω πει εγώ ότι πρέπει να γίνει.
1: Τώρα, λοιπόν, πώς φύγαμε από το Ρούμπιο και πήγαμε στους μετανάστες, μας το πήγατε πολύ ωραία, κύριε Λατινοπούλου. Ξέρετε ότι είστε εξαιρετική πολιτικός, να ξέρετε. Και μας παρασύρετε και εμάς. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι για την ενέργεια.
2: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πάμε για να πούμε και την αυτοδιοίκηση.
1: Όχι, εγώ θέλω ενεργειακά.
2: Αν δεν τα πούμε με το όνομά του, θα τα πούμε.
1: Να τα πούμε, να βάλουμε εμείς τη σειρά όμως. Να τη βάλουμε εμείς. Γιατί όλοι οι πολιτικοί μας πάτε όπου θέλετε εσείς στο τέλος.
0: Λοιπόν,
1: ενεργειακά. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια. Η Ελλάδα δεν ισχυροποιείται, κύριε Λατινοπούλου?
2: Κοιτάξτε, κάθε ισχυροποίηση της Ελλάδας πάντοτε και πάντα θα μας βρίσκει σύμφωνους. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε κάθε τομέα, πόσο μάλλον στον οικονομικό τομέα και στον ενεργειακό. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ πίσω στην οικονομική και ενεργειακή της ανεξαρτησία. Τώρα, εδώ σε αυτό θα σας απαντήσω ότι καλύτερα να ρωτήσω τους πολίτες πόσο ισχυροποιημένοι νιώθουν από αυτό.
0: Να δούμε τώρα.
2: Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα και στα εθνικά της ζητήματα και στο θέμα του καλωδίου έπρεπε και πρέπει να σηκώσει ανάστημα, να ορθώσει ανάστημα και να μην έχουμε τον Τούρκο από απέναντι να κάνει τα κουμάντα του και να λέει αυτά τα οποία θέλει χωρίς εμείς από την άλλη να τα
0: έχουμε σηκώσει. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι έχει αεράκι στο Αιγαίο, δεν έχει.
1: Να βγάλει νιοπομπές στο Αιγαίο, τι να κάνει?
2: Δεν εννοούμε να βγαίνει στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, ούτε αυτό το να ξυπνήσει τώρα. Έτσι, αυτά γίνονται χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια τα λέω αυτά εγώ? Δεν είναι το τώρα και δεν είναι το θέμα να μην θα τα πει σε ένα ραδιόφωνο. Πρωθυπουργός είναι και κυβέρνηση είναι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να μιλάνε και να αντιπολίτευση. Τι θα έπρεπε να συμβεί στην Ελλάδα? Δηλαδή, σας το λέω και γελάω. Έχει κουραστεί ο κόσμος να βγαίνουν να κάνουν σειρά στα κανάλια και στα πάνελ και να λένε, ξέρετε, στην Ελλάδα πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνει το άλλο. Ναι, και ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα? Εσείς δεν την κυβερνάτε.
0: Ναι, να κάνουν διαπιστώσεις, λέτε. Ότι κάνουν διαπιστώσεις, σαν να είναι οι παρατηρητές.
2: Ναι, και λένε τι θα έπρεπε να γίνει. Ναι, πότε θα. Δηλαδή, θέλετε και άλλη ευκαιρία για να τα κάνετε. Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Τα είδαμε τα χαρτιά.
0: Να δούμε λίγο τώρα το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν λίγες ώρες, προχθές, είπε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία το 2027. Ακόμα και αυτοδυναμία έθεσε ως όρο η Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται και ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, να μπει μέσα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Εσείς πώς πάτε στις δημοσκοπήσεις?
2: Εντάξει, δεν εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις σίγουρα και ούτε και τις πιστεύουμε. Εμείς αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το τι γίνεται έξω στον κόσμο, με τον οποίο συναντάμε καθημερινά, ο οποίος μας δίνει την αγάπη και τη στήριξή του. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις το 5,5% και είμαστε και πολύ πιο πάνω, θέλετε, την προσωπική μου άποψη.
1: 5,5%?
2: Λοιπόν, η μέτρων ανάλυση ήταν και τελευταία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, η Νέα Δημοκρατία κάνει κάποιες κινήσεις, τις οποίες πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα παράλληλα. Δηλαδή, μάθατε εσείς γιατί επανέφεραν τώρα τον Πριστό? Δηλαδή, αυτό τώρα τι είναι?
1: Καλά, ήταν ο Πριστός, επειδή
2: ήταν. Τώρα δεν είναι. Τώρα δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το θυμήθηκαν τον Πριστό. Τώρα το θυμήθηκαν τον Πριστό μετά τον νόμο για την υιοθεσία για τα ΛΟΑΤΚΙ και το γάμο.
0: Άρα λέτε γιατί το κάνανε, για να δείξουν ότι είναι πιο δεξιοί, λιγότερο κεντρώοι, λέτε.
1: Για το Σαμαρά το κάνανε δηλαδή και για εσάς.
2: Το Πριστό μπροστά το κάνανε πιο πολύ για να ευθυμίσουμε προφανώς, γιατί κανένας δεν το πήρε στα σοβαρά αυτό το οποίο γίνεται, και για να σώσουμε λίγο κάπως τα προσχήματα. Ξέρετε τώρα, να δείξουμε ότι και καλά βάλαμε και επαναφέραμε πάλι τον Πριστό. Μάλιστα, ναι, δεν πείθουν κανέναν. Και δεν πρόκειται να πείσουν κανέναν.
0: Μάλιστα. Κυρία Λατινοπούλου,
1: ευχαριστούμε
0: σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μαχητική όπως πάντα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια
2: σας.
1: Κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ιδρύτρια και πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
3: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Ο λόγος τώρα στο ρεπορτάζ, γιατί αυτή την ώρα, μάλλον όχι από αυτή την ώρα, από πολύ νωρίς το πρωί, απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου. Υπολόγισε ο Νίκος που δεν αφήνει ευρώ για ευρώ. 5 εκατομμύρια ευρώ ότι είναι η απάτη, η ζημιά, ναι.
1: Πάνω από 5.
0: Του φερόμενου ως εγκέφαλου, με διαδοχικές εικονικές εταιρείες, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι,
1: πήγανε λέγω, τελικά.
0: Έχουν πάει. Είναι ο Θάνος Κλωνόπουλος εκεί, ο καλός μας φίλος και συνάδελφος. Καλημέρα, Θάνο.
2: Από τις 9 η ώρα το πρωί βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή οι 11 συνολικά κατηγορούμενοι για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Ανάμεσα τους και ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του, που φέρονται να είναι τα αρχηγικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι και η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πλέον μπήκε και έκτο κακούργημα στην δικογραφία. Αυτό της φοροδιαφυγής κατόπιν της εισαγγελικής παραγγελίας. Να θυμίσουμε ποια είναι τα αδικήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και καλούνται αυτή την ώρα να απολογηθούν για αυτά. Πρόκειται διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη κλιματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια στην παραπάνω απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από κλιματική δραστηριότητα και, όπως είπαμε, και την φοροδιαφυγή. Ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να υποστηρίξει αυτό που είπε και προανακριτικά, ότι είναι αυτός και ότι πρόκειται για σκευωρία εναντίον του.
0: Και για λογιστικό λάθος, νομίζω. Λέει ότι είναι λογιστικό λάθος, ότι δεν έχει γίνει. Όλο, ό,τι είναι, ότι
1: λογιστικό λάθος είναι μία εταιρεία να κλείσει. Λογιστικό λάθος είναι δύο εταιρείες. Λογιστικό λάθος είναι τρεις. Είναι πέντε.
0: Ότι τώρα το χρέος, υπήρχε ένα χρέος και διωγγώθηκε λόγω λογιστικού λάθους.
1: Καλά, ένα χρόνο τι παρακολουθούσαν οι αρχές, δηλαδή, τα λογιστικά λάθη.
0: Σου λέω ότι τέλος λέει ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Εγώ λέω, τέλος πάντων, ο άνθρωπος θα φανεί στην προανάκριση και στην ανάκριση.
2: Μιλάμε πάντως για μια δικογραφία η οποία πραγματικά
1: παρακολουθούσαν οι αρχές, δηλαδή, τα λογιστικά λάθη.
0: Σου λέω ότι λέει ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Εγώ λέω, τέλος πάντων, ο άνθρωπος θα φανεί.

0: πέρα. Θα έχουμε άλλο ρεπορτάζ.
1: Θα τα πούμε το βράδυ στο δελτίο όλα.
0: Μπράβο.
2: Ναι, άντε, μην κρατήσετε τίποτα για εσάς, παιδιά. Να το πείτε στο δελτίο.
0: Θα τα πούμε όλα.
2: Να το πείτε, να το πείτε στη Θεία Ρίτσα. Έλα, γεια σας, παιδιά.
3: Energy 94,2. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Υπάρχει ο δικός σου και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννάκη.

0: Αλεξανδροπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Serial News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027 ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης στην περίοδο των Χριστουγέννων. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θετικό στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Στην ανακρίτρια σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει η αστυνομία πίσω από τη δολοφονία του άνδρα που βρέθηκε νεκρός τη νύχτα στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν 2 δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 84-59 ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Πάτρα του Προμηθέα για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Ακόμη Άρης ΑΕΚ 88-58, Περιστέρι Ηρακλής 99-89 στην παράταση, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73 και Καρδίτσα Βίκος Ιωνίνων 85-74. Στη μία το μεσημέρι παίζουν ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό Ρόδους στη Σανέλ Αρένα.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα ξεκινούν από τη Δυτική Ελλάδα και αναπτύσσονται προς τη Βορειοανατολική. Στην Αττική 25 βαθμοί το θερμόμετρο, στη Θεσσαλονίκη 23.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μας. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο κύριος Νίκος Ρουγκάκος. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Έως τις 12 θα μας ανοιχθείτε. Ο διαγωνισμός μας είναι τι μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη τη σχέση, σε χωρισμό.
1: Κανείς δεν συμμετέχει, δεν τον ενδιαφέρει. Το βλέπουν μόνο.
0: Είναι από τη δική του πλευρά.
1: Είναι εύκολο, είναι εύκολο.
0: Τι νομίζει ότι μπορεί να καταστρέψει, να ρίξει τα βράχια μια σχέση. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί. Καλημέρα από τον Αντώνη, είσαι από τη Μήλο.
1: Η προβατή είμαι.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέει, Αντώνη. Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη μας.
0: Έχει εκεί μία μέρα τώρα, να ξέρεις.
1: Τα βλέπουμε μακριά. Μου τα δείχνεις αυτά, Νικό. Μη μου προκαλείς. Δεν θέλω τώρα. Μου δείχνεις θάλασσες και αυτά και τέτοια.
0: Ψάρια, κοίτα τα ψάρια εδώ. Να φας ψάρι φρέσκο τώρα στη Μήλο.
1: Ναι, Νικό. Επειδή δεν θα πάω ούτε στη Μήλο, δεν θα δω τη θάλασσα και δεν θα φάω φρέσκο ψάρι. Λοιπόν, τρία στα τρία, άσε την καρδούλα. Μην με τρελαίνεις.
0: Κάτσε, παιδί μου, να μεταφέρουμε εικόνες. Όμως, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι Real News σήμερα έχει το μυστικό δωμάτιο στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη, αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, το Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στον Μπούργος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή από τη Real News.
1: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή. Ένα τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Διεκδικήστε λοιπόν ένα διπλό στρώμα από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίστε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στην σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και Μόρις αφυγρατήρας με 5 στάδια φιλταρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Δημήτριος, καλημέρα. Αν περιμένεις να ακούσεις κάτι για την αντιπολίτευση, άστα. Ο Ορέστης, νομίζω είναι δίκαιο να υποθεί ότι οι ΗΠΑ επιχείρησαν με εισβολή στο Ιράν να αλλάξουν το καθεστώς, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό το Ιράν να αλλάξει το καθεστώς. Ο Στέφανος, εδώ δεν έχουμε καρβέλι να φάμε και εσείς ασχολείστε, λέει, με τη βίση και τον καρβέλα. Γεια σου, Στέφανε.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Τον Βελόπουλο, λέει, η Βέρεγε τον καλείται άραγε. Καλά, τον καλούμε και τον Βελόπουλο.
1: Ποιος το πει, γιατί τον καλούμε, όλους τους καλούμε. Δεν είναι, υπάρχει, όλους. Τώρα, άμα έχει βγει μέσα στην εβδομάδα, δεν μπορεί να βγει και σε εμάς. Είναι δυνατό να βγει, δεν γίνεται.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη και σε σένα. Η Βασιλική, λοιπόν, για τη χαμηλή σας πίεση, κυρία Ρίτσα, κάθε πρωί μια κουταλιά μέλι βιολογικό από έλατο. Ο Ρογκάκος έχει άφθορο. Μήπως έτσι γούνεις, λέει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Αναλόγως την ημέρα, βέβαια, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική μου.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα. Γεια σου, Real Blogger.
1: Καλημέρα, Real Blogger.
0: Και ο Βασίλης, καλημέρα. Και ο Νικόλαος, καλημέρα. Δεν είναι μετανάστες, λέει ο Νικόλαος, το πρόβλημα της Ελλάδας. Αλλά άλλα είναι τα προβλήματα, τα μεγάλα. Η Μαρία, μα τι ευχάριστη παρέα είσαστε, λέει.
1: Καλημέρα, Μαράκη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα και ο Κωνσταντίνος. Και ο Δημήτσαρ, ναι, δεν θα πω, να μην λέμε επώνυμο, καλημέρα.
1: Όχι, μπορεί, δεν θέλει να λένε. Ναι.
0: Ο Παράσχος μας, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα. Ωραία, πάει το σταφύλι σύννεφο.
1: Και μ' αρέσει το σταφύλι πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ευαγγελία, καλημέρα. Τα λεφτά χαράν τα πάντα, λέει στη σχέση. Να, σε μια σχέση. Πείτε μας τι μπορεί να οδηγήσει στα βράχια μια σχέση δύο ανθρώπων. Αυτό είναι το quiz μας σήμερα.
1: Γεια σου, Κατερινάκη μας, καλημέρα.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Και η Κάβουρα.
1: Κατερινάκη, από την Πάτμο. Από την υπέροχη Πάτμο. Φαντάσου τι ωραία που θα είναι στην Πάτμο τώρα. Για φαντάσου το.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, για φαντάσου το.
0: Και ο Εμμανουήλ, καλημέρα, Μανώλη. Και σε σένα, και προχωρούμε εμείς λοιπόν εδώ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κορκίδη. τον πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά.
1: Ένα άνθρωπο που συζητάμε και πολύ ωραία πάντα μαζί του. Έχει αυτό το χάρισμα εδώ και πολλά χρόνια είναι στο δημόσιο διάλογο και έχει αυτή τη δυνατότητα, ξέρεις, να μιλάς μαζί του και να λέει, ρε παιδί μου, πέντε πράγματα να τα καταλαβαίνεις κιόλας.
0: Κύριος Κοργίδης είναι ένας έμπειρος άνθρωπος και ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας και εξ αυτού του λόγου είναι και ένας πεπαιδευμένος άνθρωπος.
1: Και καλεσμένος πεπαιδευμένος.
0: Και που βεβαίως. Και που μπορείς να συζητήσεις μαζί του τα πάντα από πολιτική, οικονομία.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει αυτό το χάρισμα.
0: Όλα. Μέχρι και πιτσικά τα θέματα. Όλα.
1: Ναι. Έχει αυτό το χάρισμα.
0: Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Κορκίδης. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή, κυρία Μπισόγλη, κύριε Ρογκάκο. Εσείς έχετε το χάρισμα.
0: Όχι.
2: Και μας δίνετε τη δυνατότητα έτσι να εκφραστούμε ελεύθερα.
1: Όχι, εσείς το έχετε. Αλήθεια. Το λέμε και το εννοούμε με τον Νίκο και το ξέρετε. Ξέρετε την άποψή μας έτσι κι αλλιώς δεν είναι.
2: Νίκο, είστε εξαιρετικοί φίλοι εδώ και πάρα έτσι πολλά χρόνια και έχουμε συμπορευτεί σε πάρα πολλά πράγματα, σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Έτσι, καλές και κακές. Έτσι
2: σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Νίκο.
0: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την ερώτηση με τον Ρούμπιο και πώς είδε η επιχειρηματική κοινότητα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, κύριε Πρόεδρε, στην Ελλάδα και τι μας άφησε τελικά η επίσκεψη αυτή.
2: Εγώ θεωρώ ότι είχε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εκτός από την οικονομική διπλωματία, είδαμε ότι υπάρχει και η ενεργειακή διπλωματία φέτος, ιδιαίτερα από το Φεβρουάριο και μετά τον πόλεμο στον Περσικό. Οπότε βλέπω ότι η Ελλάδα γίνεται πραγματικά ένας κόμβος διαμετακομιστικός φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Διαγώνοι, ενεργειακοί διάδρομοι διασχίζουν τη χώρα μας και αυτό είναι θετικό. Για το μέλλον τουλάχιστον, γιατί επί του παρόντος δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να ρίξουμε τις τιμές ως ενεργειακός κόμβος, αλλά στο μέλλον τουλάχιστον δεν θα είμαστε τόσο ευάλωτοι σε μια ενεργειακή κρίση. Θεωρώ λοιπόν ότι οποιαδήποτε τέτοιου είδους επίσκεψη, επαφή και προσέγγιση μόνο θετικά αφήνει.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται στην αγορά λίγο, Νίκο. Να δούμε πώς πάει το πράγμα. Βέβαια. Να δούμε την εικόνα που έχετε εσείς, τα στοιχεία που έχετε εσείς.
0: Και τι περιμένει η αγορά και τι περιμένετε, κύριε Πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, ήδη διανύουμε ένα φθινόπωρο υψηλού πληθωρισμού, 5%, 5,1% εναρμονισμένος. Το 2,5% οφείλεται στο ενεργειακό κόστος από τα 5% του πληθωρισμού. Και περιμένουμε ένα χειμώνα ενεργειακής αβεβαιότητας και υψηλού ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, κάναμε μία σύγκριση να δούμε τι πληρώσαμε πέρσι για καύσιμα, για ηλεκτρικό ρεύμα και για φυσικό αέριο, που είναι οι τρεις πηγές ενέργειας ουσιαστικά, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που έρχεται.
0: Τι έδειξε, κύριε Πρόεδρε,
2: ναι, για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης πληρώσαμε συνολικά 12 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Φέτος καλούμαστε να πληρώσουμε 16, συν 4 δις.
1: Α, είναι τόσο πολύ πάνω.
2: Τόσο πολύ είναι 33% το επιπλέον κόστος για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, για την αγορά καυσίμων φέτος. Πάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Μάλιστα.
2: Από τα 6 δισεκατομμύρια πάμε στα 7 δισεκατομμύρια, 15% αύξηση. Και στο φυσικό αέριο από τα 2,8 στα 3,5 δις, συν 25%. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτά τα τρία στοιχεία αρκούν για να δείξουν ότι πρέπει να βρούμε επιπλέον 6 δισεκατομμύρια, σχεδόν 6 δισεκατομμύρια φέτος, για να πληρώσουμε την ίδια ποσότητα ενέργειας που αγοράσαμε πέρσι.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για τρομερά νούμερα.
1: Γι' αυτό δεν μπορεί
0: αυτά,
1: να καλυφθεί με τίποτα. Δηλαδή και τις καλύτερες μέρες του χρόνου.
0: Και ρήτρα διαφυγής να πάρεις και από τον προϋπολογισμό να πάρεις.
2: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κανένα μέτρο, δηλαδή, κανένα επίδομα δεν μπορεί να καλύψει αυτό το επιπλέον 6 δις για το ενεργειακό κόστος.
0: Μιλάτε για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κύριε Πρόεδρε.
2: Για επιχειρήσεις και νοικοκυριά είναι το σύνολο της κατανάλωσης. Πήραμε την κατανάλωση των καυσίμων το 25, τις ποσότητες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το 26 θα είναι ίδιες οι ποσότητες, γιατί λόγω των τιμών ενδεχομένως να μειωθεί.
1: Σωστό. Είναι φυσικό αυτό, ναι.
2: Είναι φυσικό.
1: Ναι.
2: Και ούτε πάει αθρηστικά, γιατί άλλοι έχουν για θέρμανση το πετρέλαιο, άλλοι έχουν το φυσικό αέριο, άλλοι χρησιμοποιούν τα air condition. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι συσσωρευτικό. Αλλά αυτό είναι το επιπλέον κόστος σύμφωνα με την κατανάλωση του 25 για το 26.
0: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, σας ρωτούσαμε μεταξύ των μέτρων που μπορούν να ληφθούν, γιατί ακούμε κατά καιρούς και την αντιπολίτευση και όλους τους φορείς, άλλοι να λένε μηδενίστε το ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, άλλοι ρίξτε τον ειδικό φορό κατανάλωσης κτλ. τι μείγμα πολιτικής ίσως θα μπορούσε να ακολουθεί για να ελαφρυνθεί, όχι να εκμηδενιστεί όπως είπατε το βάρος αυτό.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι να περιορίσουμε, αν θέλετε, αυτές τις αυξήσεις, τις πέραγες αυξήσεις. Το πρώτο είναι, θα έλεγα, ότι από τη ρήτρα διαφυγής θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή από το 1 δις, το οποίο ήδη εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Και να σας πω κάτι, η επιστολή από την ελληνική κυβέρνηση είχε φύγει στις 6 Αυγούστου και απαντήθηκε προχτές. Έκανε 2 μήνες να απαντηθεί για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Η Ιταλία τι κάνει? Δέχεται το γεγονός ότι μειώνει 50% το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις, για μια τριετία μέχρι το 28, με την προϋπόθεση ότι μέσα σε αυτή τη τριετία θα επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς, ώστε να μπορέσουμε από το 1 δισεκατομμύριο κάποια χρήματα να περάσουν, αν θέλετε, για τη μειωμένη ενέργεια. Είναι κάτι που ενδεχομένως υπάρχει αυτή η δικλίδα, αυτό το παράθυρο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Το δεύτερο είναι πάλι πράγματα τα οποία τα έχει ζητήσει ήδη η κυβέρνηση μέσα στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή, το δεύτερο είναι να αξιοποιήσει τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την αύξηση των τιμών, χωρίς να προσμετρώνται στις δαπάνες. Και το τρίτο είναι να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, χωρίς να προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Δηλαδή, έκτακτα μέτρα, πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ που είχαμε φτάσει στο 7 μήνο, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 900 εκατομμύρια.
0: Σωστό.
2: Καταλαβαίνετε ότι μέχρι τέλος του χρόνου αυτό θα έχει ξεπεράσει το 1 δις. Άρα, αυτό το 1 δις, το 1 δις της ρήτρας διαφυγής και τη δυνατότητα να πάρει η κυβέρνηση έκτακτα μέτρα χωρίς με το ενάξιο του ορίου των δαπανών, θα μπορούσαν να περιορίσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα 6 δις που καλούμαστε να πληρώσουμε.
1: Και δεν ακούγεται κάτι εξωφρενικό, δηλαδή ακούγεται ότι η προσέγγιση είναι συμβατή με την πραγματικότητα.
0: Εγώ
1: έτσι.
0: Δεν μπορώ, ναι, ρε παιδί μου, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα άλλο πράγμα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ υπάρχει τέτοια κρίση και ακόμη σε αυτήν τη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη να συζητήσουμε για εγώ το λέω ρήτρα διαφυγής 2, τέλος πάντων, για τις δαπάνες, για τα κράτη κτλ. Μα είναι δυνατόν τέτοια καθυστέρηση?
2: Συμφωνώ μαζί σας, δηλαδή θα έπρεπε να είχαν πάρθει σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο μέτρα εδώ και μήνες πριν. Το λέγαμε ότι αν ξεπεράσουμε το τρίμηνο από την έναρξη του πολέμου, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε
1: και είμαστε στις 8 μήνες
2: τώρα. Ενεργειακή κρίση, είμαστε στις 8 μήνες και η ενεργειακή κρίση επεκτείνεται σε οικονομική κρίση, σε κρίση χρέους για πολύ μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης. Έτσι, είναι η Γαλλία, αλλά είναι και η Γερμανία που η βιομηχανία της νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μην ξεχνάμε και το εξωτερικό χρέος της Ιταλίας. Άρα όταν οι τρεις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης κλειδονίζονται, το περιβάλλον δεν είναι καθόλου καλό και η Ευρώπη σφυράει αδιάφορα.
1: Ναι, καλά, είναι αναβλητική η Ευρώπη στα πάντα της, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι γρήγορη και είναι διχασμένη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι διχασμένη, είναι αλλιώς οι χώρες του Νότου, αλλιώς οι χώρες του Βορρά.
0: Είναι άλλα τα συμφέροντα των χωρών.
2: Άλλα λέει ο Υπουργός Επίτροπος Ενέργειας, άλλα λέει ο Επίτροπος Οικονομίας.
0: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα θυμίσω.
2: Η πλήρης απογοήτευση.
0: Εσείς θα θυμάστε καλύτερα ενδεχομένως αυτό που είχε πει ο Κίσιγκερ. Λέει, παιδιά, εγώ να πάρω στην Ευρώπη, αλλά με ποιον να μιλήσω.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ακριβώς.
0: Λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα. Και η οικονομική ένωση, όπως τη λέμε, που δεν έχει γίνει ακόμα, και η πολιτική.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι με ποιον να μιλήσει και τι θα πει, θα έλεγα εγώ τώρα.
0: Σωστό. Και ποιον να βρει, γιατί οι ηγέτες λιγάκι έχουμε και ένα έλλειμμα ηγεσίας.
2: Τι θα του πει πραγματικά, υπάρχει.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αποφασιστική. Δεν είναι θέμα ποιος είναι στην εξουσία. Δεν είναι
2: έλλειψη
1: αποφασιστική.
2: Προσωπικότητων δεν
0: και υπάρχει, ηγετών. Παιδί μου, άνθρωπος τώρα. Θα ήταν ο Μιτεράν τώρα ή αυτό και θα αφήνανε να πιάει έτσι.
1: Θα ήταν ο Μιτεράν σήμερα το 2026. Μην μου λες το Μιτεράν του τότε.
0: Σήμερα.
1: Έχει να κάνει και με τις συνθήκες.
0: Ό,τι και να έκανε, θα έκανε κάτι. Εδώ δεν κάνει τίποτα.
1: Νομίζω ότι οι συνθήκες διαμορφώνουν τους.
0: Είναι η Φόντερ Λάιεν τώρα, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουμε.
2: Αλίμον, όχι, σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Έχετε δίκιο και καλά κάνετε.
0: Δηλαδή, έχουμε μια Φόντερ Λάιεν τώρα που κοιτάει και λίγο από εδώ και να πω και αυτό και να μην πω και αυτό.
1: Η δουλειά της είναι οι ισορροπίες.
0: Ναι, αλλά να βιαστεί.
2: Ναι, αλλά όταν θέλει να πάει να κάνει μόνη της μια συμφωνία για τη Μερκοσούρ, πάει μόνη της χωρίς να λάβει.
0: Παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει.
2: Του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά λέω ότι η δουλειά της, η θέση της είναι οι ισορροπίες. Πρέπει να πατάει πάνω σε μια δοκό.
0: Τώρα, εσείς τους Βόρειους πώς τους βλέπετε? Είναι λιγάκι αρνητικοί στα μέτρα, τα ζωηρά μέτρα εννοώ.
2: Κοιτάξτε, όταν η Ολλανδία λέει στη Γαλλία μην χτυπήσει την πόρτα μου σε περίπτωση κρίσης χρέους, αυτό πώς μπορεί κανείς να το σχολιάσει?
0: Σωστή.
2: Δηλαδή αυτό το οποίο είπατε πριν, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια συμφωνία, ποια πρόβλεψη, πρόληψη και θέση, σχέδιο, σχεδιασμός, ακόμα και σε δυσμενή σενάρια. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Ακολουθούμε, κυνηγάμε τα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα εγώ θα ήθελα μία κουβέντα μόνο,
1: ναι,
0: θα ήθελα, γιατί δεν έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο μετά από τη ΔΕΘ. Τι σας λένε οι συνάδελφοί σας και τι λέτε εσείς κύριε πρόεδρε για τα φορολογικά μέτρα για τις επιχειρήσεις? Φτάνει ή πρέπει να είναι πιο τολμηρά?
2: Δεν φτάνουν, κύριε Ρογάκο. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι μία επιχείρηση, μία μικρή επιχείρηση που κάνει τζίρο από 500.000 έως 1 εκατομμύριο και αύξηση τζίρου να έχει 5%, εάν είναι κερδοφόρος θα έχει μείον 10% στα κέρδη από ό,τι είχε πέρσι, και αν έχει ζημίες τότε είναι πολλαπλάσιες οι ζημίες της. Mm-hmm. Δηλαδή τα λειτουργικά κόστη είναι τέτοια τα οποία δεν καλύπτουν ακόμα και μια αύξηση του τζίρου κατά 5%.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Καλή Κυριακή, να
1: καλή
2: είστε
1: Κυριακή,
2: καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κ. Κορκίδης. Ευχαριστούμε θερμά για τις ωραίες συζητήσεις που κάνουμε.

0: Να πω και το σκονάκι που μας έχει δώσει ο Δήμητρης Σταυρακάκης. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καρασκάκης έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων στη Super League στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχει τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM. Χθες για τη Super League η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα εκτός από το ντέρμπι έχουμε Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός 5 το απόγευμα και 7 το απόγευμα Άρης Βόλος. Τη Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα. Μας λέει και τη Δευτέρα ο Σταυρακάκης. Δηλαδή ο Σταυρακάκης είναι.
1: Τρομερός.
0: Καλημέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Μητσάρα. Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι. Πάμε τώρα ντόμινο ελέγχων. Μετά τη ρήξη με τη Βύση και τον Καρβέλα. Σας το λέω να το ξέρετε. Μετά την εταιρεία μπαίνουν τα φυσικά πρόσωπα.
0: Είναι το είπες το πρωί, έχει καινούριο.
1: Όχι. Απλά το παραλαμβάνω ότι δεν θα είναι εύκολη κατάσταση.
0: Θες να πεις ότι πέφτεις πάνω κατά πάνω στην είδηση και επιβεβαιώνεσαι λίγη ώρα αργότερα. Αυτό θες να μας πεις.
1: Το βράδυ να δεις τι έχει να γίνει.
0: Σιγά, σιγά.
1: Θα γίνει χαμός. Αλλά ρε παιδί μου, στο τέλος της ημέρας, εγώ σας λέω, θα τα βρουν οι δύο άνθρωποι. Είπαν και μια κουβέντα παραπάνω πάνω στα νεύρα μας. Είναι και λίγο νευρικός ο κύριος Καρός.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
3: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27 ενώ σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού για τα Χριστούγεννα. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο Κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζεται τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θετικό στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Στην ανακρίτρια σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τις συνθήκες της δολοφονίας του άνδρα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι ερευνά η αστυνομία, από το σημείο περισυνελέγησαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο.

0: ακούσαμε και αυτό. Δεν τρώει και αστακούς, λέει η Ρίτσα. Γιατί ρε Ρίτσα.
1: Γιατί τους έχω δει πώς μαγειρεύονται.
0: Εμένα μου στείλαν δύο αστακούς.
1: Γιατί τους έχω δει πώς μαγειρεύονται.
0: Πώς μαγειρεύονται.
1: Το έχει ζει.
0: Τους βράζει.
1: Παιδί μου.
0: 10 λεπτά βράσιμο θέλει ο αστακούς.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Το βγάζει, τον ανοίγει, βγάζει το ψαχνό. Βάζει τη σάλτσα.
1: Το έχει ζει. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Ναι. Πώς τους έχω δει πως μαγειρεύονται και δεν θέλω.
0: Τέλος πάντων. Εγώ θα κάνω μια ωραία στα μακαρονάκια.
1: Ωραία, εντάξει. Εγώ θα φάω τα χόρτα. Έλα.
0: Με μακαρονάκι, φάω τα μακαρόνια σκέτα.
1: Φάω τα σκέτα μακαρόνια, ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σοκράτη Αλευτήρα. Είναι εκπρόσωπο τη Αγροτική Ομοσπονδία Λάρισα. Τον ξέρετε, είναι ένα πολύ μαχητικό άνθρωπο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ μαζί του.
0: Ξαιρετικό.
1: Και εδώ στο Real FM και στην τηλεόραση. Να δούμε πώ είναι τα πράγματα, τι γίνεται με του αγρότε μα. Καλημέρα, κύριε Αλευτήρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Μπιζόλη, καλημέρα κύριε Ογκάκο, καλημέρα τους ακροατές.
1: Πώς πάνε τα πράγματα τώρα, θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Κωνσταντή Παγώνη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων, γιατί και γρηγρή θα τον καλημερίσουμε και εκείνον, αλλά δώστε μας μια εικόνα πριν μιλήσουμε με τον κύριο Παγώνη.
2: Κοιτάξτε, ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση διασημότητας μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί και ακόμα υπάρχουν επιτίδιοι που παίρνουν χρήματα που δεν τα δικαιούνται. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα από ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς, εμείς ως καταναλωτές και εσείς καταγοράζουμε όμως πανάκριβα σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη, υπάρχει μια τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής. Είναι 50% πάνω το πετρέλαιο από τέλος του Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Είναι 50 με 60% πάνω τα λιπάσματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχει αυξηθεί τόσο το κόστος παραγωγής, εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο λιγότερα φάρμακα ή λιπάσματα γίνεται, να κάνουμε λιγότερες φροντίδες καλλιέργειές μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και στην ποιότητα.
0: Το 1/3 άκουγα των λιπασμάτων βάζεται πια λόγω της ακρίβειας στα λιπάσματα.
2: Κύριε Ρογκάκο, είναι πραγματικότητα αυτό. Χρησιμοποιούμε το 1/3 των λιπασμάτων. Πολλές φροντίδες, δηλαδή οργώματα στα χωράφια, βάλτε ένα σύγχρονο του αστέρ, θέλει γύρω στα 300 λίτρα πετρέλαιο για να δουλέψει για 15 ώρες περίπου με 17.
0: Το πετρέλαιο δεν το παίρνετε πίσω.
2: Παίρνουμε 40 λεπτά, κύριε Ρογκάκο.
0: 40 λεπτά.
1: Άρα πόσο συνολικά. Πόσο έχει ανέβει το κόστος?
2: Έχει ανέβει μεσοσταθμικά το κόστος γύρω στο 40%.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί να απορροφηθεί.
2: Οι τιμές έχουν κατρακυλήσει. Αν δεν έχουν μείνει ίδιες, σε πολλά αγροτικά προϊόντα δεν έχουν μείνει ίδιες, έχουν πάει προς τα κάτω, δεν έχουν πάει προς τα πάνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα εσείς τι περιμένετε άλλο? Εντάξει, το πετρέλαιο είναι ένα πάγιο αίτημα, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε για τις αποζημιώσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Εγώ βλέπω ότι παίρνουν περισσότερα χρήματα κάποιοι αγρότες από ό,τι έπαιρναν. Αυτό μου λένε.
2: Κύριε Ροντάκο, πέρσι υποβάλαμε ένα action plan στις Βρυξέλλες. Το action plan μιλούσε για ΚΑΕΚ, για ΤΑΚ, για ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης, για βόλους στα ζώα, γιατί το πρόβλημα ήταν με τους κοτόπους. Το ΚΑΕΚ, όταν δεν έχουμε ολοκληρώσει το κτηματολόγιο, φέτος δεν κάνουμε δηλώσεις καλλιέργειας ακόμα, ή σέρνονται τέλος πάντων δηλώσεις καλλιέργειας, δεν μπορούμε να πάρουμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, γιατί η Ελλάδα είχε θέσει ως προαπαιτούμενο στην Ευρώπη ότι θα χρησιμοποιεί το ΚΑΕΚ, δηλαδή στο κτηματολόγιο, του κωδικού του κτηματολογίου, ώστε να κάνει την οριοθέτηση των τεμαχίων. Πώς θα χρησιμοποιήσει αυτού του κωδικού όταν το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, πρώτον. Δεύτερον, ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης δεν έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Τα δέσμευση του κυρίου Μητσοτάκη στη συνάντηση του Μαξίμου ότι εντός του 26 θα ολοκληρωθούν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει ένα μπαλάκι μεταξύ του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και των περιφερειών τη χώρα. Ποιο είναι αρμόδιο να συντάξει αυτά τα
1: πράγματα. Προχωράει όμως, έχετε την αίσθηση ότι προχωράει. Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί, αλλά προχωράει.
2: Μάλλον οι υπηρεσίες, ποιο θα είναι υπεύθυνο να του συντάξει. Είναι το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη ή η περιφέρεια. Ο ένα στέλνει το φάκελο στον άλλον. Γιατί δηλώνουν αναρμόδιο.
0: Τότε γιατί μου λένε πολλοί αγρότες και δεκάδες πρέπει να σα πω, κύριε Αλευτήρα, ότι πήραν περισσότερες αποζημιώσεις από πέρσι. Από τις διορθώσεις που γίνονται, υποτίθεται και τους ελέγχους.
2: Ναι, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη, 160 εκατομμύρια ευρώ βρέθηκαν.
0: Όχι, όχι, εγώ σας λέω για συναδέλφους σας. Ξέρετε ότι είμαι και από αγροτική περιοχή.
2: Έμειναν 160 εκατομμύρια ευρώ περίσσευμα από την περσινή χρονιά, τα οποία διαθέτηκαν φέτος αγρότες. Υπάρχουν όμως αγρότες, οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν τις επιδοτήσεις, γιατί το monitoring, το σύστημα αεροφωτογραφιών, τους έχει βγάλει ότι δεν έχουν σωστές καλλιεργητικές φροντίδες.
0: Δεν θα τα χάσουν όμως αυτά, κύριε Αλευτήρα. Δεν θα τα πάρουν. Δεν θα τα χάσουν. Θέλω να πω, ναι. Εγώ τώρα πού το πάω, ότι κάλιο αργά παρά ποτέ.
2: Είναι αναρμόδιος να τις δώσει. Πήρανε πολιτική απόφαση για τις δημόσιες γης. Στην πράξη την έχουν εφαρμόσει? Όχι, βέβαια. Δεν έχουν πληρωθεί δημόσιες γης. Ήταν πολιτική απόφαση, κάναν υπουργική απόφαση.
1: Άρα γραφειοκρατία πάλι, ας πούμε, και μπλοκάρει όλο το σύστημα.
0: Να βάλουμε, κύριε Αλευτήρα, να βάλουμε στη συζήτηση μας και τον κύριο Παγώνη, γιατί έχει να εισφέρει και αυτό στη συζήτησή μας, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων.
2: Είναι ακόμα χειρότερα με το πετρέλαιο.
0: Καλημέρα κύριε Παγώνη.
1: Καλημέρα σας κύριε Παγώνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Εκεί πώς πάμε τώρα κύριε Παγώνη, τι γίνεται, τι, σταματήσατε μάλλον τις ναι. απεργίες σας.
1: Με χρονοδιάγραμμα όμως, με χρονοδιάγραμμα. Ναι.
3: Δεν σταματήσαμε.
0: Τις αναστήλαμε.
3: Ναι. Αναστήλαμε, να χρησιμοποιούμε σωστότερα λίγο τη λέξη, ναι. Δείξαμε μια κίνηση καλής τελήσεως ως προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο, έτσι ώστε να δώσουμε και λίγο χρόνο για να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις που έδωσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Διονύσης.
0: Για να καταλάβω τι σας είπε ο Πρωθυπουργός και ο κ. Συνάς, το επαναλάβουμε γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ενδεχομένως όλος.
3: Πολύ σωστά. Η δέσμευσή τους είναι ότι θα σκύψουν, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα σκύψει και προσωπικά πάνω στο θέμα το δικό μας και ότι θα κοιτάξουν να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούν τις απαιτήσεις μας αλλά και να γίνουμε και βιώσιμοι.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θεωρώ και εγώ, και είμαι και νέος ψαράς κιόλας, είμαι 32 χρονών, θεωρώ ότι είναι οι μήνες που έχουμε μπροστά μας. Οι μήνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή αρχίζουν να τρομάζουν τον κάθε επαγγελματία, θεωρώ, και θα πρέπει να υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός σχεδιασμός από την κυβέρνηση, από τους υπεύθυνους, τους οποίους ορίζουν τέτοιες στρατηγικές, για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Καλά όλα αυτά που έχουμε πάθει, ναι, έχουμε πάθει ζημιά τους προηγούμενους μήνες, ναι, έχουμε χάσει εισόδημα. Μέχρι τώρα μπορεί κάποιοι να κρατηθήκανε, κάποιοι να μπήκανε μέσα, όντως μπήκανε μέσα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα εμένα που με ανησυχεί περισσότερο είναι ειδικά Οκτώβριος. Το Σεπτέμβριο φάνηκε ότι όλοι είχαμε ψαράδες ζημιά. Προφανώς ότι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Δηλαδή,
1: με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρμόδιος Υπουργός, γιατί τους ακούσαμε και τους δύο, θεωρείτε ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση, τουλάχιστον με το χρονοδιάγραμμα που έχετε πει εσείς, γιατί έχετε πει, όπως είπατε σωστά, για αναστολή των κινητοποιήσεων μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία για να δείτε ότι πραγματικά προχωράει κάτι.
3: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Τι ζητάτε τώρα, κύριε Παγώνη?
3: Κοιτάξτε, εμείς δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από ότι δεν πήραν οι άλλοι Ευρωπαίοι ψαράδες. Και δεν ζητάμε κάτι το οποίο ούτε ζητάμε. Χρήματα του πολίτη, ούτε ζητάμε χρήματα του κράτους, ούτε να επιβεβαιώνουμε την οποιαδήποτε κατάσταση. Ο ψαράς, ανέκαθεν, ήταν ένα επάγγελμα και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζούσε με τις επιδοτήσεις και ούτε είχε μάθει να ζει με επιδοτήσεις. Απλά αυτή τη στιγμή το κόστος του πετρελαίου περνάει τα βιώσιμα έξοδα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, όποιος και να βγει στη δουλειά, σήμερα, αύριο, ακόμα και που βγήκαμε τώρα αυτές τις μέρες, βγαίνουμε με ευθύνη και με ρίσκο. Και αυτό έχουμε πει και έχουμε επισημάνει και στην κυβέρνηση, ότι εμείς να βγούμε. Δεν βγαίνουμε όμως. Αν δεν στηρίξετε τουλάχιστον το 70 με 80% της αύξησης, δεν αξίζει να πηγαίνουμε στη δουλειά.
0: Άρα εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, ζητάτε, κύριε Παγώνη, 50 με 55 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο. Καλά τα λέω, διορθώστε.
3: Ένα λεπτό. 50 με 55 λεπτά. Ξέρετε τι, είναι πιο καλό να το λέμε με ποσοστό. Αύριο, άμα πάει 2 ευρώ το πετρέλαιο και 3 ευρώ στην Αντλία.
1: Σωστά, άρα λέτε με ποσοστό αναλόγως για την αύξηση.
0: Εγώ λέω τα σημερινά δεδομένα, ρε παιδί μου, αυτό που έχουμε
3: αυτό
0: τώρα.
3: Είναι, κύριε
0: Ρογκάκος,
3: ναι. Συγγνώμη. Βλέπετε τι γίνεται, και είστε και ένας αξιόλογος δημοσιογράφος. Βλέπετε τι γίνεται με τους πολέμους. Άμα βαρέσει ένας, μία μέρα παίρνει 5 λεπτά. Άμα βαρέσει ο άλλος, παίρνει.
1: Ναι, άρα γι' αυτό λέτε σε ποσοστό. Λέτε εσείς 70 με 80% λέει.
3: Ακριβώς γι' αυτό λέμε το ποσοστό.
0: Της αύξησης.
1: Ναι.
3: Γιατί μας ανησυχεί και προφανώς αυτό που είναι να γίνει τις επόμενες ημέρες, αν πάει προς το καλύτερο και πάλι να μην ζημιώνουμε κι εμείς προγράμματα τα οποία είναι για αυτή την υπόθεση. Δηλαδή τώρα να μου δώσει 50 λεπτά και ξαφνικά.
1: Αυτό γίνεται αλλού, κύριε Παγώνη, γιατί είπατε ότι δεν θέλουμε να πάμε κόντρα, ότι δόθηκε και στους Ευρωπαίους αλλήλους να πάρουμε κι εμείς. Αυτό γίνεται.
3: Προφανώς και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, όλες οι μεσογειακές χώρες ειδικότερα που αντιμετωπίζουν, γιατί η Μεσόγειο είναι και μια δύσκολη θάλασσα, όχι και ότι από εκεί μεριά ο Ατλαντικός δεν είναι, αλλά οι κυβερνήσεις όλες πήραν άμεσα και έκτακτα μέτρα, επιδοτήσανε από Απρίλιο μέχρι τώρα τους ψαράδες και συνεχώς φαίνεται ότι είναι...
0: Εσείς έχετε και έναν αυξημένο, πώς να το πω, όχι ανταγωνισμό, έχετε τους Τούρκους απέναντι που έχουμε θέματα και εκεί, έτσι, με την αλληλεία.
3: Ξεκάθαρα. Και αυτό φάνηκε και τις μέρες που εκμεταλλευτήκανε. Τώρα που κάναμε την απεργία, δηλαδή, φανταστείτε ότι το 98% του ελληνικού στόλου ήταν σταματημένο.
0: Αυτοί μπαίνανε παράνομα, ερχόντουσαν παράνομα και πουλούσαν ψάρια.
3: Το παράνομο, κύριε Ρογκάκο, δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Γιατί, για την πώληση εννοείται. Για την πώληση,
0: ναι.
3: Το θέμα είναι πού τα βγάλανε τα ψάρια.
0: Όχι, το θέμα είναι ότι είδα εγώ μια νταλίκα να ξεφορτώνει σε χωράφια, αυτό λέω.
3: Μπράβο, έγινε και αυτό, έγινε και αυτό. Μεριμνήσαμε, ήμασταν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι το πήραμε είδηση. Να επιθυμάνουμε όμως ότι είχε ένα Αιγαίο άδειο η Τουρκία αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Τι έκανε μέσα σε αυτό το χωραφάκι, δεν ξέρουμε κανείς.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τώρα, τι άλλες αποζημιώσεις θέλετε, γιατί έχετε και δίχτυα, έχετε και τέτοια εσείς πολλά.
3: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το είχε ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πάλι μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι για τους παράκτιους αλλής, αλλά και για μας τα αγριγρή συμβαίνει, και σε μας τα αγριγρή συμβαίνει αυτό. Η κλιματική αλλαγή βλέπουμε ότι έχει πειράσει πάρα πολλά ζώα, καταστάσεις, τον καιρό κτλ. Έτσι έχει πειράσει και τα κοιτώδη, τα δελφίνια, τις φώκες.
0: Σωστό.
3: Και γενικότερα τα θηλαστικά, να το πούμε έτσι.
0: Δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ναι, ναι. Και ο κύριος Αληφτήρας από την άλλη πλευρά, και εκεί έχουμε πρόβλημα, και στο ζωικό κεφάλαιο και στη γεωργική παραγωγή.
1: Παντού.
0: Κύριε Αληφτήρα.
2: Ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο κάθε κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα. Θα πρέπει η κυβέρνηση, για να μην σας πω όλο το πολιτικό σύστημα, επιτέλους να σκύψει πάνω από τα προβλήματα, να χαραχτεί ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα. Ας σταματήσουμε επιτέλους να ακολουθούμε τις επιταγές της Ευρώπης. Η Ευρώπη ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική, έχει στυλώσει τα πόδια. Βλέπετε ότι δεν ρίχνει το όριο των δαπανών, δεν ανταποκρίνεται στα σημειώματα, στα έγγραφα, στα χαρτιά που του στέλνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε να δούμε το εθνικό συμφέρον της χώρας, το εθνικό συμφέρον των παραγωγικών τάξεων. Και θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Θέλουμε να στείλουμε και κόσμο προς την περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Πού να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια? Εδώ μπορείτε να ζήσετε εσείς που είσαστε.
1: Ακριβώς αυτό είναι.
2: Αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να υλοποιήσει αυτό που είχε πει στη ΔΕΘ, ότι θα πρέπει να γίνει ανανέωση γενεών στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να δώσει κίνητρα για την ανανέωση.
0: Μα τι κίνητρα? Δίνουν 10.000 και φεύγουν.
2: Που είναι 32 χρόνων, εγώ είμαι 45. Για ποιο λόγο να μείνουν τα παιδιά του ΑΛΙΕ ή τα δικά μου να μείνουν στο πρωτογενή τομέα?
0: Προφανώς. Προφανώς.
2: Για να μην μπορούν να παράξουν, για να μην μπορούν να επιζήσουν, για να μην μπορούν να καλλιεργήσουν.
3: Εδώ με το ζώο καθιόμαστε εμείς οι αδερφές.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.
0: Ήταν ο κύριος Αληφτήρας από την Αγροτική Ομοσπονδία Λάρισας και ο κύριος Παγώνης από την Πανελλήνια Ένωση Αλιεών Γρηγρή.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Όρακλ.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Ιδίποδας.
7: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Λάγκλες.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Σήμερα με τη Real News. το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η Αρμπλόκερ, όχι, δεν είναι γάβρος ο Νίκος μας.
1: Όχι, αγάπη μου,
0: δεν είναι. Δεν είναι.
1: Πανάθα. Ο Θανάσης, οι Ευρωπαίοι έχουν επιβάλει κυρώσεις. Γεια σου, ρε Θανάση. Ο Ντένις, για να καταλάβετε πώς είναι το σύστημα, και ποιος έγραψε λόγο που έκανε ο κύριος Ρούπερτ.
0: Έχει στείλει βίντεο, καταλαβες.
1: Η Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σου, Αναστασία. Οι μαμάκιδες, λέει η Ελευθερία. Σιγά, αύριο Ελευθερία και ζει.
0: Έλα, Νικό.
1: Ρογκάκη, δεν φτάνει που σα χωρευτεί. Όχι, και γάβρο αγόρι.
0: Είπα, γι' αυτό το απάντησα τώρα. Του είπα, όχι, δεν είναι.
1: Ο Φώτης, η Ζήλια. Θα μπορούσε να είναι ένα. Είναι. Κοντά πας. Ο Νικόλαος, καλημέρα, λέει. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία από μια σχέση πρέπει να γίνει πεθερά και όλο της το σόιλι. Είναι και η γυναίκα μέσα στο σόιλι γι' αυτό. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα σας. Μία σχέση για να κρατηθεί θέλει αμοιβαίο σεβασμό και όχι κτιμοσύνη, λέει η Πόλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πες μας, Πόλη, και τι τη χαλάει. Άρα αυτά, άμα τα αντιστρέψουμε, εννοεί.
0: Γεια σου, βρε Παναγιώτα, σε ευχαριστούμε πολύ, παιδί μου, να είσαι καλά.
1: Ο Γιάννης, καλημέρα, Γιάννη.
0: Η Παναγιώτα, μας στέλνει τα ωραία της λόγια. Πάλι πεθαίνει κύριο Ρογκάκο από τις συμπεριφορές, λέει η Βασιλική.
1: Δεν περιμένουμε εδώ. Ναι. Η πεμπτουσία του δώρου είναι η ενημέρωση και η παρέα που μας προσφέρεται. Λέει. Α, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Καμαρόπουλε.
1: Γεια σου, Παναγιώτα.
0: Καλημέρα από την καρδιά μου.
1: Μια σχέση, ναι. Καταχρήσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε η καταχρήση να είναι κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το συνηθισμένο.
1: Ο παράσχος, περισσότερο 50% είναι το φετινό κόστος παραγωγής και πουλήσαμε με μείον 25% σχέση με πέρσι, λέει ο παράσχος. Με τα σταφύλια.
0: Μείον 25% σχέση με.
1: Αμέ. Και οι γιογιώκες μάνες χαλάνε τη σχέση, λέει ο Κώστας. Οι γιογιώκες το γιο τους. Δηλαδή παραμένουν τον άντρα. Γιογιώκες.
0: Ναι, προφανώς αυτό θέλει να πει.
1: Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι τι χαλάει, τι μπορεί να χαλάσει τη σχέση.
0: Προχώρα, πες τον Νίκο, γιατί μας έχει βγάλει και
1: μετά,
0: το ίδιο.
1: Μετά, πάμε να δούμε τι Real σε παρακαλώ που κυκλοφορεί σήμερα.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια, λέει Real News στο κεντρικό της θέμα. Επίσης, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλώς ενεργειακού κόμβου. Εθνική υπόθεση, ο κάθετος διάδρομος.
1: Και οι διαρκείς επαφές του πρώην Πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του. Ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά. Και η υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρείες εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέρουμε βρώμικου χρήματος και υπάρχουν αποκλειστικά ντοκουμέντα που τα δημοσιεύει η Real News.
0: Δύο συνεντεύξεις, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Παύλος Μαρινάκης. 10+1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις, λέει το Real Money. Και οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Ποιες εταιρείες του κατηγορούμενου για πάτη είχαν την ίδια διεύθυνση με τα γραφεία του λαού.
2: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Βελόπουλος.
1: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 12.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Serial News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα

0: προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθε του διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στο νεκροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Στην ανακρίτρια σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-0 η Μπαρτσελόνα κέρδισε την Χετάφε στην 8η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Ακόμη Ρεάλ Μαδρίτ Βιγιαρεάλ 1-0 και Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτ της 1-2. Στην κατάταξη προηγεί την Μπαρτσελόνα με 24 βαθμούς και ακολουθούν Ατλέτικο Μαδρίτ της με 19 και Ρεάλ Μαδρίτ της με 18 βαθμούς. Περισσότερα από το φιλάθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω. 211-200-8200, κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email να συμμετέχετε στην εκπομπή, studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας πρωινό ακόμα. Όσοι έχετε σηκωθεί, πίνετε το καφεδάκι σας, πάτε τη βολτούλα σας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή που αθλητικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξεχωρίζει το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη. Είναι η έκτη αγωνιστική μετά από 20-21 μέρες διακοπή, πρωτόγνωρη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Δεν ξέρω, σαν έχω την αίσθηση ότι αρχίζει το πρωτάθλημα τώρα. Δηλαδή είχαμε ξεχάσει τι είχε γίνει στα πρώτα παιχνίδια, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη ξεχάσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το ελληνικό κλάσικο, δύο τεράστιες ομάδες, ένα παιχνίδι που έχει και πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία λόγω της διαφοράς των 5 βαθμών που έχει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Και ασφαλώς θα το αναλύσουμε. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 να μας πείτε τις προβλέψεις σας, τι βλέπετε, τα σχόλιά σας. Χθες ξεκίνησε αγωνιστική με την ΑΕΚ να κερδίζει εύκολα τον Όφη. Ο Αστέρας πέτυχε την πρώτη του νίκη επί του Ατρόμητου. Είχαμε πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τον Άρη πραγματικά να κάνει πάρτι απέναντι στην ΑΕΚ. Διαφορά 30 πόντων. Σήμερα τώρα σε μία ώρα παίζει ο Ολυμπιακός στο Ισανέλ Αρένα στο γήπεδο της ΑΕΚ με τον Κολοσσό και κλεισμένο το θυρών. Είναι τιμωρημένος από πέρυσι. Έχει ντέρμπι στην Αγγλία, ποδόσφαιρο, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στη Σίτι στις 18:30. Πολύ μεγάλο μάτς. Η Σίτι, η οποία είναι πρώτη και αίτητη, την έπιασε βέβαια η Arsenal, που κέρδισε με ανατροπή χθες την εξαιρετική ομάδα της Λίντς. Πεντάρα η Τσέλσι, έβγαζε φωτιές. Ομάδα με τεράστιες δυνατότητες αλλά και δεδομένα αμυντικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα δούμε στην σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Πριν ξεκινήσουμε και μουσικά, έτσι θέλω να πω μια πάρα πολύ όμορφη είδηση που μας έρχεται από την Αυστραλία. Ακούνε αρκετοί. Θα χαρώ πολύ να ακούσω κάποιον από την Αυστραλία να μας μιλάει για την South Melbourne, την ελληνική ομάδα της Β' κατηγορίας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε πριν από λίγες ώρες το κύπελλο Αυστραλίας. Στο γήπεδο ήταν 30.000 Έλληνες. Αξίζει τον κόπο να μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, να δείτε τους πανηγυρισμούς, τους ξέφρελους, να δείτε τις ελληνικές σημαίες. Άκουγα τον εθνικό ύμνο και πραγματικά ανατρίχιασα. Τεράστια επιτυχία. Έπεσε με την Melbourne Victory, κανονικό μάτς 1-1. Πήγανε στα πέναλτι 4-3. Ελληνική ομάδα, επαναλαμβάνω, Β' κατηγορία στην Αυστραλία και πήρε το κύπελο. Χιλιάδες Έλληνες, με μεγάλη μου χαρά. Ο κύριος Αντώνης, ο κύριος Αρίσταρχος, ο κύριος Τέλης, κάποια ονόματα που μου στέλνουν και μηνύματα. Με μεγάλη μου χαρά, ή να στείλετε ένα μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο. Να μας πείτε αν κάποιος πήγε στο γήπεδο, τι ζήσατε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πώς προβάλλουν το γεγονός. Πραγματικά τεράστια επιτυχία για μια ελληνική ομάδα τόσο μακριά από την πατρίδα. Έχω πει από χθες ότι σήμερα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε περισσότερα τραγούδια, γιατί τα ζητάτε και καλά κάνετε. Έχουμε αφιέρωμα, μίνι αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα, ο οποίος σαν αύριο γεννήθηκε, 12 Οκτωβρίου του 24, έφυγε μετά από έναν αιώνα ζωής, 5 Οκτωβρίου του 2024. Πολύ παλιά είχαμε ξανακάνει αφιέρωμα, τρίωρο, και με την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά το χάρηκα που μου στείλατε, κυρίως στο Instagram, και τα τηλέφωνα που πήρατε για το αφιέρωμα στη Γαλάνη. Σας άρεσε. Μετά από αρκετά χρόνια δεν είχα κάνει τη Δήμητρα Γαλάνη να αφιέρωμα εδώ στο Real FM. Ασφαλώς της αξίζει ένα και δύο και περισσότερα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη φωνή. Ελπίζω λοιπόν να περάσατε καλά, και κάποια στιγμή φυσικά ο σταθμός θα αποφασίσει πότε
θα παίξει επανάληψη την συγκεκριμένη εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με τον Μίμη Πλέσσα. Έχω επιλέξει τις Χάντρες σε συνεργασία με τον Κώστα Πρετεντέρη. Το τραγουδίσε ο Δημήτρης Χόρν, ο οποίος, εντάξει, του κάνανε και λένε ότι από ό,τι γράφει η βιβλιογραφία δεν ήθελε να το πει, το δοκιμάσανε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Αυτό το είχαν τραγουδίσει και το 1962, έγινε μεγάλη επιτυχία το 1967.

Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρελ, να είσαι γερός. Και τα χαιρετίσματά μου στην Κική από του ζωγράφου. Όλα θα πάνε καλά, Κική μου, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, για να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Καταρχάς, χθες Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και ΑΕΚ Όφη 3-0. Για να πάμε στα σημερινά παιχνίδια που αρχίζουν στις 5 στη Λεωφόρο και η Φυσιά παίζει με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός. Το μάτς και η Φυσιάς Ματζέντα 1, πρώην Κοσμοτέ. Τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό Σκάι. Επιστροφή στο Καφτανζόγλιο, το οποίο θα το δούμε σήμερα πώς είναι. Έχουν γίνει έργα. Ο Ηρακλής επιστρέφει σε αγώνα Α' Εθνικής σχεδόν, όχι σχεδόν, μετά από μια δεκαετία. Και λογικά θα έχει και κόσμο στο Καφτανζόγλιο και θέλουμε να δούμε κόσμο. 2 ώρες αργότερα στο Χαριλάου ο Άρης παίζει με το Βόλο από την Nova το Prime και 9 η ώρα το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ματζέντα 1. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στην Τούμπα. Αύριο Δευτέρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε από την Nova το Prime. Για να δούμε και τη βαθμολογία. 5 αγώνες με εξαίρεση τα 2 χθεσινά παιχνίδια, 15 ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ τώρα σε 6 αγώνες 14, ο ΠΑΟΚ 12, ο Όφης σε 6 αγώνες 10, όσους έχει ο Ολυμπιακός σε 5 αγώνες. Ακολουθούν ο Πανετολικός με 9, ο Άρης με 7, ο Ηρακλής με 6 και η Φυσιά και Αστέρας 5, πρώτη νίκη είπαμε για τον Αστέρα Τρίπολης, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και ο Βόλος μείον 1, αλλά βάλτε και τους 3 βαθμούς που έχουν αφαιρεθεί για την υπόθεση Σούντγκρεν και έχει ασκήσει έφεση η ομάδα της Θεσσαλίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως, για μένα το πιο φυσιολογικό, εάν δεν υπάρχουν στοιχεία, το είπα και χθες, να αλλάξει η βαθμολογία. Ο Ατρόμητος πάει από το κακό στο χειρότερο. Ήδη ακούγονται διάφορα στο Περιστέρι για το Κέρκες. Εντάξει, μου προκαλεί εντύπωση γιατί είναι καλός προπονητής και έχει και καλούς παίκτες ο Ατρόμητος. Τον περίμενα να είναι καλύτερος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά είπαμε και αυτό που ισχύει για όλες τις ομάδες. Και δεν ξέρω πώς είδατε και τον αγώνα χθες στη Φιλαδέλφεια, ότι στην αρχή ήταν επηρεασμένες και οι δύο ομάδες. Ότι λογικό είναι μετά τόσο μεγάλη απουσία να μην έχουν ρυθμό, να μην πατάνε καλά οι ποδοσφαιριστές, θα χρειαστούν το χρόνο τους. Και από χθες και σήμερα μπαίνουμε σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, γιατί έχουμε συνέχεια παιχνίδια. Πρωτάθλημα, Ευρώπη, έχουμε και κάποια στιγμή και κύπελο, μετά ξανά εθνικές ομάδες, τα δύο τελευταία παιχνίδια μέσα Νοεμβρίου, 13 και 16, με Ολλανδία και Σερβία, για το Nations League που ολοκληρώνεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όρεξη να έχεις, χρόνο να έχεις και να βλέπεις μπάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

τώρα για την Super League 2. Χθες Πανσεραϊκός Νέστος 2-1, μια ανατροπή. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Εντυπωσιάζει η Καλυθέα. Του Μωρά πραγματικά εντυπωσιάζει. Και γενικά έχει κάνει και καλές μεταγραφές. Δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις, λέγαμε στην αρχή της σεζόν, τι λέγαμε, ΑΕΛ, Πανιόνιος, Πανσεραϊκός. Αυτή η τριάδα, η νίκη Βόλου, που και πέρυσι μέχρι ενός ορισμένου σημείου το διεκδίκησε. Εδώ όμως τώρα βλέπουμε μία Μαρκό που είναι συνέχεια από πέρυσι, εντυπωσιακή και είναι πρώτη. Βλέπουμε μία Καλυθέα που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη και εκκρεμεί και ο αγώνας με τον Ολυμπιακό Β. Έχει έναν αγώνα λιγότερο. Λοιπόν, σήμερα Ελλάς Ήρου νίκη Βόλου στις 1, το ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο, μετάδοση από την ΕΡΤ 2 στο γήπεδο του Μαρκόπουλου. Δηλαδή θα παίξει πρώτο μας στην έδρα της η Μαρκό, 3 η ώρα στην Καρδίτσα για να γέννηση με τη Σάκυνθο, 3 η ώρα η Καλαμαριά με τον Πύργο στην Θεσσαλονίκη και 6 η ώρα ο Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β, το παιχνίδι θα γίνει στο Ρέντι. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στη Νέα Σμύρνη, 3 παρατέταρτο, ο Πανιόνιος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β. Έχουμε και λέμε τώρα σε βαθμολογία Μαρκό 15, 12 η Καλυθέα με αγώνα λιγότερο, η ΑΕΛ 11, ο Πανσεραϊκός 10. Εδώ να πω ότι σε αντίθεση με τη Super League 1 δεν έχουν αφαιρεθεί 4 βαθμοί από τη Super League 2 στον Πανσεραϊκό για την ίδια υπόθεση. Γιατί υποτίθεται ότι έχουν κληθεί ένοχοι Πανσεραϊκός και Βόλος, Βόλος και Πανσεραϊκός για χειραγώγηση των αγώνων, έτσι, μεταξύ τους. Λοιπόν, μετά τον. Και ο Πανιόνιος έχει 10. Η Ελλάς Ήρου πάρα πολύ καλά 9. Ο Πανθρακικός 8. Ο Αστέρας Τρίπολης 6. Ο Απόλλων Πόντου η Καλαμαριά μαζί με τον ΠΑΟΚ Β 5. Όσους έχει και ο Πύργος μετά τη μεγάλη νίκη επί του Πανιωνίου την περασμένη εβδομάδα. Η νίκη Βόλου 4 πήρε το Βοσνιάδη. Πρώτη νίκη έκανε την περασμένη εβδομάδα. Όσους έχει ο Ολυμπιακός Β. Ο Νέστος Χρυσούπολης 4, Ζάκυνθος 2 και Αναγέννηση Καρδίτσας 2. Αυτή λοιπόν είναι η βαθμολογία. Να θυμίσω για τον Ολυμπιακό ότι έχει τον αγώνα που δεν έχει διεξαχθεί με την Καλυθέα. Η βαθμολογία τη Super League 2 που πραγματικά φέτος παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένας όμιλος, εμένα αυτό μου αρέσει. Οι δύο πρώτοι θα ανέβουν στην Αλφα Εθνική. Οι τέσσερις θα πέσουν στην γάμα εθνική. Έχουμε πει, γιατί ρωτάτε συνεχώς, ότι οι ομάδες Β, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Β, δεν έχουν δικαίωμα ανόδου, αλλά μπορούν να υποβιβαστούν. Έτσι, Νίκο, από την Ηλιούπολη. Μπορούν να υποβιβαστούν. Δικαίωμα στην άνοδο δεν έχουν.

0: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, έχετε ξεχάσει τη Λίτσα Διαμάντη. Παίζω συχνά τραγούδια της. Ναι, δεν έχω κάνει ένα αφιέρωμα τρίωρο στη Λίτσα Διαμάντη, δεν έχω κάνει. Από εκεί και πάω ότι παίζω τραγούδια της, παίζω. Λοιπόν, ο Δελ...
1: Energy 94,2.
2: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένω.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
10: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, Είναι συμμετοχή η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο, πρωί και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
12: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
12: Εδώ τη σπουδάσαμε.
13: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.
16: Προγράμματα για την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Λέντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Στην Ανακρίτρια σήμερα ο πρόεδρος του Λαός, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Κλειφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα τους επιτέθηκε. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη αυτή την ώρα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην κάθοδο και στη Βασιλεία Σοφίας προς Σύνταγμα.

0: Μιλτιάδης από την Νίκαια. Εντάξει, Μιλτιάδη μου, από πού θα σε λέει τώρα, κύριε Κολοκοτρώνη, ποιος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπροστά στο προοδευτική Ιωνικός? Μου το έστειλε και ένα μήνυμα χθες ένας κύριος και το είπα. 4 η ώρα, έτσι. Έχω γράψει, παιδιά, έχω τύχει σε 3-4 ντέρμπι τέτοια. Όντως Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στα δικά μου χρόνια, τώρα σας λέω. Δεκαετία τώρα σας λέω, τι έχουν πει. 1984, 85, 83, 86, εκεί. Λέγαμε, έπαιζε η Μπάρτσα Ρεάλ. Και θυμάμαι ότι έλεγε ο Καραγιαννίδης, ποιος θα πάει, ρε παιδιά, πάνω. Δεν ήθελε κανένας να πάει εκεί πέρα. Πώς θα γυρίσουμε, πόλεμος. Γάμα εθνική, προοδευτική, Ιωνικός. Εντάξει, λοιπόν, έτσι κοίταξα λίγο χθες. Έχουν να παίξουν από το 19, έτσι, επίσημο αγώνα. Έχουν, λέει, 38 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος, κάτσε να το βρω πάλι, σε, όσον αφορά σε εθνικές κατηγορίες. Έχουν παίξει 38 φορές σε α, β, γ, εθνική και είναι η απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους. Έχουν 9 νίκες, 9 και 9, 18 και 20 ισοπαλίες. Το πρώτο, λέει, ήταν 20 Δεκεμβρίου του 68 και το τελευταίο, το 19, ήταν ισόπαλα. Τώρα, δύο αγωνιστικές, η προοδευτική δεν έχει κανένα βαθμό και από ό,τι έχουν βγει ανακοινώσεις από παλεμάχους, ενότητα κλπ. Με προπονητή το Σπάθα και ο Ιωνικός άλλαξε τον προπονητή του, τον Γιώργο τον Κάβαση, και πήρε τον Μαρσέλο Τροίζ. Εντάξει, βέβαια, τώρα σε τέτοια μάτς το τελευταίο πράγμα που παίζει ρόλο, ποιος είναι ο προπονητής. Δεν υπάρχουν συστήματα τακτικές, παίζουν άλλα πράγματα, είναι οι φανέλες, είναι η αδρεναλίνη στα ύψη, είναι το πάθος, είναι άλλο πράγμα. Να πω λοιπόν για τους φίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί ο όμιλος της Αθήνας είναι πραγματικά δυνατός, ότι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει κατά δύο παιχνίδια είναι το Εγάλεο. Έτσι, αλλά δηλαδή, όταν λέμε δυνατός, είναι το Εγάλεο, είναι η Αμφιάλη, είναι η Δόξα Βύρωνα, πω παλιά, Δόξα Βύρωνα Χαραβγιακό, Δόξα Βύρωνα Ηλιούπολη, Δόξα Βύρωνα Μπραχάμι, τι θυμήθηκα, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Εθνικός, προοδευτική που είπαμε, Ιωνικός, το Ρουφ, Διαγόρας, μιλάμε τώρα, έτσι, είναι οι εθνικές ομάδες και κάποιες από τα νησιά, Δωδεκάνησα, ο Ιάλισσος κλπ. Λοιπόν, η κυρία Τζένι από την Άρτα μας κάνει. Σε φταίει. Κυρία Τζένι μου, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχετε καλό καιρό?
0: Τώρα σήμερα έχει λιγάκι, αρχίζουν συννεφιές. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά χθες ήταν το κάτι άλλο εδώ, η Αθήνα. Ένας καιρός χαρά Θεού στην κυριολεξία.
1: Ναι, το άκουγα.
0: Καλά, σήμερα αρχίζει, εντάξει. Να σας πω κάτι, έχουμε Οκτώβριο.
1: Βέβαια.
0: Φτάνουμε μέσα Οκτωβρίου, εντάξει. Τι να κάνουμε, εντάξει, ο κόσμος βέβαια δεν θέλει να πέσει θερμοκρασία, γιατί δεν ξέρω και πώς θα πάρουν πετρέλαιο φέτος. Και
1: βέβαια,
0: σου λέει να μην έχουμε τέτοια προβλήματα θέρμανσης, αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ναι. Ακόμα.
1: Ωραία.
0: Εσείς καλά όλα, κυρία μου, όλα καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Ωραία.
1: Σας άκουσα χθες,
0: ναι,
1: όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και συμφωνώ σε όλα όσα είπατε.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν λέμε τώρα καθέναν, αλλά στενοχωρέθηκα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Α, για αυτό που κάνανε στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουν, γιατί αντί για αυτό είναι κακό.
0: Εννοείται, μα είναι και για την ίδια τους την ομάδα. Γιατί η συντριπτική
1: ακριβώς
0: πλειοψηφία έχει εκνευριστεί, έχει θυμώσει, έχει πειραχτεί, έχει ενοχληθεί.
1: Είναι άραγε αυτή η πραγματική οπαδή του Ολυμπιακού?
0: Όχι, εντάξει, αυτά είναι τώρα άτομα.
1: Ακριβώς, δεν νομίζω, ναι, δεν γίνεται. Για την Διχτυά θα ήθελα να σου πω. Πολύ ωραίο το αφιέρωμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι, κυρία μου Τζένι.
1: Ναι. Και εσείς, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα να
0: επίσης.
1: Και χαιρετισμού στην οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ευχαριστώ που με ακούτε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ που καλείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γλυκιά μου Τάνια, έχω καιρό να διαβάσω μήνυμά σου. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, γιατί το είπα και χθες, που έστειλε πάλι μια κυρία στην αρχή. Θα παρακαλέσω μην μου στέλνετε μηνύματα, δεν θα διαβάσω για υπόθεση Βύση Καρβέλα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχει σχέση με την εκπομπή. Η εκπομπή είναι καθαρά αθλητική, όπως και δεν διαβάζω ούτε πολιτικά, έτσι. Και το δεύτερο είναι, το έχουμε, δεν ξέρω, λες και έχουμε εθνικό πένθος με τη Βύση και τον Καρβέλα. Όλη η Ελλάδα ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δηλαδή, πραγματικά έχω πέσει από τα σύννεφα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλα τα κανάλια, όλοι οι σταθμοί με τη Βύση και τον Καρβέλα. Εγώ να σας πω κάτι, στο φίλατος.gr, Τάνια μου, δεν έχω βάλει λέξη. Που είμαι σίγουρος ότι αν έλεγα στα παιδιά βάλτε, θα είχαμε εκτόξευση στα like σε αυτά. Κι όμως δεν έχουμε βάλει λέξη επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Θα παρακαλέσω λοιπόν, επειδή είδα την Τάνια και μου έχει στείλει μήνυμα, να μην στέλνετε μηνύματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Καλώς στον Κώστα από τη Χίο.
2: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Τίποτα, έχουμε εθνικό πένθος Γιώργο μου, τι να πω κι εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι γελία πράγματα, όπως και πολλά άλλα πράγματα που... Στο τέλος έχω την εντύπωση ότι θα τα βρουν οι δυο τους, θα μας δουλεύουν κάποτε Χριστούγεννα. Εγώ την Ανούλα την αγαπάω, εγώ τον Νίκο τον αγαπάω και θα τελειώνει η υπόθεση, δεν ξέρω. Αν όντως ισχύει το χρήμα, φίλε, δεν πάμε καλά, το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή σου. Ο κόσμος έχει χαλάσει πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στα
2: λοιπόν, για το σημερινό, καταρχάς να στείλω χαιρετισμούς, πολλούς χαιρετισμούς, το ξεχάσω. Τον κύριο Νεόφυτο, την κυρία Αναστασία, η οποία πραγματικά με εντυπωσιάζει όποτε βγαίνει, μια ήρεμη κυρία, φανατικός Ολυμπιακός. Αλλά ξέρεις, έχει έναν τρόπο που μιλάει, το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει. Το Βίλιππα, εντάξει, το φίλο, εντάξει, εννοείται. Και το Γιώργο από το Λονδίνο, όποτε βγαίνει, εντάξει, είναι παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο φανατικό περισσότερο Γιώργο, δηλαδή για την ομάδα του και την υπεραγαπάει, αλλά δεν ξεφεύγει και δεν έχει προσβάλει και κανέναν από τους ακροατές. Για το σημερινό παιχνίδι, δύσκολα τα προγνωστικά, όπως είπες και χθες, δεν ξέρω μετά από 20 μέρες. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός ο Παναθηναϊκός που βλέπαμε ή ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός που είδαμε πριν σταματήσουν για τις εθνικές ομάδες, είναι γρίφος. Και για μένα ξεκινάει από το γη, αλλά δεν έχω και πολύ καλή προέστηση για την ομάδα μου. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει και θα το πάρει αυτός που πραγματικά το θέλει πιο πολύ. Και στην προηγουμένη περίπτωση αντικειμενικά το θέλει ο Ολυμπιακός. Πρώτο κύριο για να πάρει ψυχολογία, δεύτερον να μην φύγει μακριά από την βαθμολογία, έτσι, και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, να ντέρπει και το Καραϊσκάκι να Καραϊσκάκι, έτσι. Άλλη, το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν το γκολ. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει με τη δική μου την ομάδα, αν παίξει αυτό το παιχνίδι και το ποδόσφαιρο που έπαιζε τις τελευταίες αγωνιστικές, πιστεύω Γιώργο μου θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
0: Ναι.
2: Μπορεί η νίκη, δεν ξέρω. Έτσι. Και να το καλαμπορήσουμε, ελπίζω να έχουν ρωτήσει ο Αλαφούζος τον κύριο Μαρινάκη, θα το πω για τον Γιώργο, να τον πειράξω λίγο, αν μπορούμε να κερδίσουμε το Ολυμπιακό, έτσι, αν μπορούμε φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί θυμάμαι ο Γιώργος είχε πει αυτό το Λονδίνο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα επειδή το έχει πει κι άλλος, ναι, το είπε έτσι, ναι, αλλά το είπε αγωνιστικά εννοούσε.
2: Ναι, ναι.
0: Αγωνιστικά εννοούσε. Σου λέω ότι εμείς είμαστε πρωταθλητές. Χωρίς να θέλω να τον δικαιολογήσω, αλλά ήταν σαφέστατο. Δε, όχι να ρωτήσετε ότι κινεί τα νήματα και αυτός αποφασίζει, γιατί δεν ισχύει αυτό τώρα. Έτσι.
2: Όχι,
0: αγωνιστικά. Ναι.
2: Εννοείται. Ναι. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται δηλαδή. Το λέω...
0: Μα και αξίδες το λένε. Μα και αξίδες σου λένε ότι εμάς μας ρωτήσατε. Δηλαδή στη δουλειά που γίνεται η καζούρα. Έτσι, μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, εξήδες αυτό λένε, εμάς μας ρωτήσατε.
2: Οι μόνοι από τους τέσσερις που δεν μπορούν να το πούν αυτό, είμαστε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Γιατί οι άλλοι έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
2: Όσο για τα χτεσινά τα γεγονότα, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει και εμένα δεν με εκπλήσει 50 ή 100 άτομα καφρί από οποιαδήποτε ομάδα να κάνουν σε ένα ξένο γήπεδο, έτσι, ενός αντιπάλου. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να. Θύμησε μου, είχαν γίνει και κάποια γεγονότα στη Φιλαδέλφια στον τελικό ή όχι.
0: Ναι, λέμε τώρα για το κόμφερες.
2: Ναι.
0: Ναι, εκεί είχαν μέχρι βίντεο φωτογραφίες γονείς, πατέρας με παιδιά που σουβενίρ τα καθίσματα. Λες και βρήκανε, ξέρω εγώ, μην πω τι.
2: Λάβαρα.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Αυτά είναι εντάξει. Επίπεδο άστο.
2: Ναι, ναι. Και έχει δίκιο ο κύριος Γιώργος από το Χαλάνδρη χτες που είπε. Είναι απλή λογική που είπε ο άνθρωπος. Έτσι δεν είπε κάτι το φοβερό. Οκ, okay, αυτοί θέλανε να κάνουν αυτά. Εκεί στην είσοδο δεν τα είδανε τα σπρέι ή οτιδήποτε μπορεί να περάσει.
0: Ναι.
2: Έχουν περάσει από την προηγούμενη μέρα. Εδώ τώρα το θέμα δεν είναι μόνο των οπαδών. Αυτοί θέλουν να κάνουν αυτά που θέλουν. Και όσο το επιτρέπει όμως. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο.
0: Ωραία,
2: να
0: πω, ωραία, Κώστα μου.
2: Το τέρμπι, να μην ασχοληθούμε καθόλου με τον Ισπανό διαιτητή, έτσι, σε καμία περίπτωση, και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Έτσι.
2: Και να είσαι καλά. Δεν
0: έγινε, Κώστα μου, να είσαι καλά.
2: Την αγάπη μου σε όλους.
0: Έγινε, ευχαριστούμε. Ερνάντεθ, Ερνάντεθ, ο διαιτητής Ισπανός, καλός διαιτητής, και θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Όσο πιο απαρατήρητος περνάει, σημαίνει τόσο πιο καλός θα είναι. Να μην ασχοληθούμε με τη διαιτησία. Εγώ το απεχθάνομαι να ασχολούμαι με την διαιτησία. Τώρα, φίλε Κώστα, δεν θέλω τώρα. Τα είπαμε χθες. Μου λέει να διαβάσω την ανακοίνωση της θύρας 7. Έβγαλε η ανακοίνωση θύρα 7, η οποία καταδικάζει αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα τα βάζει και λίγο με τη διοίκηση της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός. Αυτά είναι εσωτερικά τους θέματα. Έγινε μία φορά. Δεν χρειάζεται να το τραβάμε και να το ξανατραβάμε και να το ξανασυζητάμε. Έγινε αυτό που έγινε. Θα διορθώσει τις όποιες ζημιές στους στίχους και τα συνθήματα και τα ημετικά κλπ. Έτσι. Αυτό το οποίο έχει ενοχλήσει αφάνταστα είναι κάτι που είπαν για νεκρούς. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός το έχει βιώσει στον πετσί του. Τώρα, θύρα 7, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Τα έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές. Δεν χρειάζεται να το βαρύνουμε. Κυριακή σήμερα, να σκαλαρώσουμε λίγο. Περιμένουμε και τον ντέρμπι το βράδυ. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, Κατερινούλα, να πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
10: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Επιστροφή εδώ στο Real FM, στους 97 και 8. Για να ακούσουμε τον Τωτό. Καλώς τον.
1: Έλα Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Ο Παλάμπρος με πήρε τώρα τηλέφωνο και μου κάνει παράπονα. Θέλει να βγει να μιλήσει.
0: Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο? Είναι δυνατόν η Εύη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο? Κύριε Λάμπρο, πάρε τηλέφωνο την Εύη. Αμέσως θα σε βγάλει. Για όνομα του Θεού.
1: Αφού δεν τα έχω πει, αφού τα λέω. Άσου να χτυπήσει εκεί για σε
0: μένα. Ναι, θα πάρει την Εύη, κύριε Λάμπρο, πάρε την Εύη να βγεις. Λοιπόν, έλα Τωτό μου, τι γίνεται?
1: Γιώργο, πρέπει να σου βγάλω κόκκινη κάρτα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ο Πάρα δεν είπε στη δικιά μου. Το τσεπάκι της είχε αυτές ομάδες, το Ρούφτη, το Ξαμπύρονος, όλες που πες προοδευτική,
0: ναι.
1: Ο Εθνικός Αστέρας.
0: Εθνικός Αστέρας, ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Απλά τώρα επειδή είναι στον Όμιλο τώρα όλοι μαζί αυτοί, δεν εντάξει.
1: Ήξερα και μωρό, ναι. τότε θα σου πω εγώ θα σου πω για το 1966, ναι. Θα σου πω και πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Δώσαμε το Σταμάτη το Βουρδαμί, το δώκαμε το 1963 στον Παναθηναϊκό και μας έδωκε μία εντεκάδα από τα δεύτερα, τον πατέρα του Γιανακόπουλου, του Στέλιου. Το Θεοδωρόπουλο, το Λευτέρη, Σκούφο, Πούλιο, πολλούς, πάρα πολλούς.
0: Ωραία, για πες τότε, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, γιατί βγήκε το όνομα Βαρβάρα στον Κρητικόπουλο.
1: Α, γιατί για τη γυναίκα, τη Βαρβάρα.
0: Πες τα, εσύ τα ξέρεις όλα, είδες τώρα, πού είσαι και η εγκυκλοπαίδεια.
1: Με τον Κρητικόπουλο πέσαμε μπάλα μαζί, έχουμε πάρα στα δεύτερα. Και ας τον πέρναγα δύο χρόνια, είχε στήλο για ποδοσφαιριστής και φαινόταν.
0: Ναι.
1: Λες που λένε, είναι γεννημένος για ποδόσφαιρο, ποδοσφαιριστής. Και καλό παιδί, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Αγαπούσε παθολογικά τη Βαρβάρα. Γι' αυτό βγήκε το Βαρβάρα.
1: Ήταν καλό παιδί και η Βαρβάρα, ναι. Καλή γυναίκα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό παιδί σου λέω. Άμα σου μαζί πηγαίναμε σχολείο. Το πέρναγα και αυτό ήταν το 46, γεννήθησε εγώ το 44. Όπως και ο Σταμάτης ο Βουρδαμής το 46 γεννήθησε. Πολύ καλό παιδί σου λέω.
0: Τον είχα γνωρίσει, είχαμε κάνει και συνέντευξη. Ναι.
1: Γιώργο μου, εγώ έχω κάνει τις καταγρίσεις που έχω κάνει, σου μιλάω ειλικρινά, και με ξέρεις κιόλα. Δεν τις έχει κάνει άνθρωπος στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Που ξενύχτια, ένας Θεός. Και ο Μιχάλης ο Κρητικόπουλος έφυγε 52 χρονών.
0: Ναι.
1: Ο γαμπρός μου ο Κυριάκος ο Πιπιλικάκης 57 χρονών. Και λέγανε όλοι αυτό το θηρίο. Γραμμένη είναι η ζωή του Γιώργου μου, του κάθε νιανού.
0: Σωστό.
1: Δες ο πάλος μου βγάλε μαχαίρι στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Και αν δεν έσπαγα τα ποτήρια με τα δόντια θα με μαχαίρωνε. Και ακόμα τρέχει. Να μην σου πω πόσους έδινα για κομμένο δουλειές.
0: Εντάξει, αυτά είναι άστα, αυτά δεν είναι.
1: Ναι, ο Θεός να φυλάει. Μα δεν μας έχει οργανωθεί. Ο Θεός να φυλάει. Και ακούω που λένε για γυναίκες και τέτοια. Άκου, Γιώργο, είδες που έχει κάνει το τραγούδι, είναι μέσα από τη ζωή όλα. Τη γυναίκα στην καρδιά είναι μια άβυσο. Δεν λέω ότι θα του ο Διονυσίου. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισο. Του Βοσκόπουλου, ποιος ήταν πριν από μένα μέσα στο καμάρι.
0: Εντάξει, όλοι αυτοί οι παλιοί δημιουργοί, στιχουργοί, γράφανε μέσα από τη ζωή, την καθημερινότητα γράφανε.
1: Όχι, εγώ που έχω πει το τραγούδι, πήρα για δικά μου είναι. Φεύγω και πάω Θεσσαλονίκη, εκεί που μου ανήκει, στη φίλη μου τη Νίκη.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Και να μ' ανήκει, λοιπόν, για να μην πληρώνω Νίκη.
0: Τα είπαμε.
1: Ναι, δεν είναι άλλο που το λέω έτσι για να παίξει τραγουδιστά.
0: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου, ωραία.
1: Υποδρόμιο μπαράκια, κι άσου Δημητράκη μάγκα.
0: Ναι.
1: Τσούκου ντουκουντάκα, μας τα πάγαν τα λογάκια.
0: Λοιπόν, ωραία κύριε Δημήτρη μου, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Το 3 και 4 λεπτά, Γιώργο, μας πήραν οι Νάνοι τα λεπτά, οι Νάνοι Τσόκη.
0: Ναι.
1: Και ψάχνουμε για βαλικά. Μα δεν θα βρούμε πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να αφιερώσω κάνα τραγούδι να μου βάλει.
0: Σήμερα έχω αφιέρωμα στον Πλέσα. Θα ακούσουμε και Διονυσίου, το βρέχει η φωτιά στη Στράτα μου μετά.
1: Βάλε μου και του Στράτου Διονυσίου.
0: Ναι.
1: Ότι η ζωή δεν είναι τρένο.
0: Ναι.
1: Αβάλεις.
0: Ωραία,
1: και
0: κύριε Δημήτρη.
1: Και την πόρτα λέει, για να σε ρωτάνε πρώτα, αν δεν κλέντησες δεν μπαίνεις μέσα. Αν δεν είσαι ένα λανιαρόγατος δεν μπαίνεις.
0: Okay. Λοιπόν,
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και πότε θα βάλουμε Καλογιάννη, Αντώνη.
0: Ναι, θα το προγραμματίσω, Να.
1: Έγινε.
0: Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Λοιπόν, Τον ζητάτε το Δημήτρη, τον κύριο Δημήτρη τον Τωτό, γιατί έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Εντάξει, πάμε να ξεφύγουμε λιγάκι, αλλά το μαζεύουμε έτσι. Λοιπόν, δεν παρεξηγήστε. Γλασκόβη, ο κύριος Γιάννης, πάρω την εκπομπή κλπ. Εντάξει, λέει για το IQ των καναλιών, των συστημικών, για το IQ των Ελλήνων, για το θέμα Καρβέλα και Βύση. Εντάξει, και θέλω να πω το εξής. Άλλο η υπόθεση, γιατί κάτι μου στέλνει ο Γιώργος από την Νίκαια. Γιώργο μου, άλλο η υπόθεση Μαζονάκη. Δεν έχει ούτε μία σχέση, είναι μέρα με τη νύχτα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με θέμα υγείας. Εδώ ένας άνθρωπος έτυχε να είναι πασίγνωστος και αγαπητός. Θα μπορούσε να μην είναι. Και να είναι ένας απλός άνθρωπος του Θεούλη. Και να περνούσε έτσι. Επειδή λοιπόν ήταν ο Μαζονάκης, βλέπετε τι γίνεται. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που πάμε. Γιατί εμείς βλέπουμε και τα πτυχία μας ταμπώνουν αυτά και λοιπά και δεν ξέρουμε τα πτυχία αυτά. Καταρχάς είναι πραγματικά. Δεν το λέω, μιλάω για τη μειοψηφία των γιατρών. Δεν μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία που κάνουν λειτουργήμα προς Θεού. Και τους ευχαριστούμε. Εγώ μιλάω για τη μειοψηφία, για τους απατεώνες. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και το έχουν τόσο ψηλά. Και πρέπει να συνεχίσουν γιατί είναι θέμα υγείας και αφορά όλους μας. Δεν έχει καμία σχέση με το θέμα Βύση Καρβέλα. Καμία σχέση. Αυτό είναι μεταξύ τους. Θα μου πεις οι δεσογραφικά δεν θα το καλύψουμε, εννοείται. Γιατί είναι η Βύση που μαζεύει 100.000 κόσμο. Γιατί είναι ο Καρβέλας, ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν μπορεί να μονοπολεί συνέχεια, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να είμαι λάθος, έτσι. Να μονοπολεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου ανοίξεις σε εκπομπές και σε αυτά, το να μου πεις δελτίο ειδήσεων ότι θα πεις ότι έχουμε την υπόθεση Μαζονάκη, έχω την υπόθεση Βύση, έχω την υπόθεση Καμπούρη. Θα το πεις. Εννοείται. Εγώ μιλάω για αυτούς που το τραβάνε, το ξεχυλώνουν. Και έλα ο δικηγόρος, και να ο άλλος δικηγόρος, και να ο συνθέτης, και να ο στιχουργός, και να αυτό, και να ο κολλητός της Βύση. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, πραγματικά, ας πούμε. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα τεχνική στο αγαπημένο.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική.

0: Κατεχνική, Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: PS με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027 ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια εποχή που γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζεται τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διαθέση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο λέγοντας ότι δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος.

0: Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Στην ανακρίτρια σήμερα, ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από τις 11 ως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αλκόφι 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στις χθεσινές αναμετρήσεις για τη Super League. Στις 9 απόψε διεξάγεται στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι των Αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Νωρίτερα παίζουν Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα και Άρης Βόλος στις 7 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι που θα φτάνουν τα 6 βουφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

είμαστε κυρίες και κύριοι, Real FM στους 97 και 8. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12, τελειώνουμε στις 3. Γιώργος Χολοκοτρώνης στο μικρόφωνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Λέει καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, ο Real Blogger, σας βρίσκω άδικο, το πρόβλημα της ακρίβειας λύθηκε, η οικονομία πάει πρίμα, τους απέναντι τους ταπώσαμε και έρευνες για το καλώδιο άξιζαν χωρίς να ανοίξει μύτη, ο Τραμπ με τον Πούτιν τα βρήκαν, ασχοληθούμε και με το θέμα αυτού του άτυχου ζευγαριού. Βεβαίως, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Πίκο απίκο έχω κάνει Γιώργο Χατζηνάσιο. Γενικά τους περισσότερους πολύ γνωστούς στιχουργούς συνθέτες, πιο παλιούς, έχω κάνει αφιέρωμα. Έτσι στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, ο Γιώργος φυσικά και δεν έχει άδικο, το παρακάνανε μάλλον για να ξεχάσουμε τα υπόλοιπα που μας βασανίζουν, ακρίβεια, σκάνδαλα, πετρέλαιο κλπ. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Πειραιά μου λέει καλησπέρα, τι θα κάνει ο Πανετολικός. Ανοιχτό παιχνίδι το θεωρώ εγώ αυτό. Ο Πανετολικός, ο οποίος θα έχει κόσμο σήμερα στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, και φυσικά είναι καλή ομάδα. Δυσκολοκατάβλητη, σκληρή, τα δίνει όλα, τρέχει, μαρκάρει. Είναι ένα παιχνίδι που μπορούν να κερδίσουν και οι δύο. Είναι ανοιχτό. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα, που γεννήθηκε σαν αύριο, 12 Οκτωβρίου του 24, με τεράστια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Έχω επιλέξει το Γέλαγε Μαρία με τον Γιάννη Πουλόπουλο, βέβαια είναι από το Δρόμο, 1969, ρεκόρ πωλήσεων, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και πάντα μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: Γιώργο, από τη Δάφνη δεν έχω μιλήσει ακόμα έτσι αγωνιστικά για το ΑΕΚΟΦΗ. Δεν έχουμε προλάβει με τα τραγούδια, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα. Θα πω και για το ΑΕΚΟΦΗ, θα πω και για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έτσι εννοείται. Πριν μας δώσει η Βάσια η Κούτρα να πω, διαδέχθηκε την Εύη τη Βουγιουκλίου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Λάσκαρης Αγοραστός στην Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Τα αποτελέσματα του μπάσκετ έχουμε τώρα το Ολυμπιακός Κολοσσός και ολοκληρώνονται αγωνιστική και κλεισμένο στη Σανέλ Αρένα. Χθες Περιστέρη Ηρακλής 91-89, είπε ο Ξανθόπουλος ότι άξιζε την νίκη ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε φανταστικό παιχνίδι. Μαρούση Μύκονος 79-82, μεγάλη νίκη για τους νησιώτες. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, ρελαντή για το ΠΑΟΚ 86-73. Άρη ΣΑΕΚ, εντάξει, μονόλογος, πάρτι, δεν υπήρχε ΑΕΚ στο γήπεδο, τη διέλυσε ο Άρης με 88-58. Προμηθέας Παναθηναϊκός επίδειξε δύναμη από τους πράσινους 59-84 και η Καρδίτσα με το Βίκο Ιωνίων 85-74, δεύτερη σερή νίκη για την ομάδα της Θεσσαλίας. Λοιπόν, ο Νίκος ο Μπαγκαλίδης, ο καλός συνάδελφος και φίλος από το Λίμπερο της Θεσσαλονίκης. Καλώς τον Νίκο, τι κάνεις? Καλή σεζόν, καλή σεζόν.
1: Να είσαι καλά, καλή σεζόν. Καλή σεζόν σε όλους.
0: Λες και αρχίζει το ποτάλι μας σήμερα.
1: Δηλαδή, μπράβο, ναι.
0: με αυτή τη μεγάλη διακοπή.
1: Ουσιαστικά είναι μια δεύτερη ευκαιρία που λένε ο λόγος να θυμηθεί ο κόσμος Super League. Και την ξέχασε λίγο.
0: Ναι, μπράβο. Τι βλέπεις τώρα, ντέρμπι σήμερα, τι βλέπεις εσύ εκεί πάνω?
1: Κοίταξε Γιώργο, δεν νομίζω ότι το θα πεις προγνωστικά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Είναι επικίνδυνα τα προγνωστικά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση διπλού.
0: Αυτό γιατί το λες?
1: Το λέω γιατί είναι στο Καραϊσκάκη και έχει βγάλει ανακοίνωση 7. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω σε βαθμολογία, σαν ρόστερ, σαν μονάδες, έχει καλύψει τον Παναθηναϊκό, σαν μονάδες. Δεν ξέρω αν ο Αλγουαθίλ έκανε μια ομάδα, τέλος πάντων, η οποία μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, συνολικά σαν ομάδα, δηλαδή σαν μονάδες. Ο Παναθηναϊκός, όπως τον έχω δει, ακόμα δεν έχει παίξει εναντίον ομάδας η οποία να μην έχει πάρει πέναλτι κόκκινη κάρτα. Η μόνη ομάδα που κέρδισε ήταν στη Νίκαια, στο γήπεδο του Ιωνικού, 1-0 την Καλαμάτα. Είναι μια ομάδα η οποία όντως, εμένα ο Νίστρου πέσει πως πέσει δεν μ' αρέσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολύ σφιχτός. Δεν ξέρω, αν δεν είχε τον Ουνάη, ας έλεγα βάλε και το κεφάλι σου στον Άσο. Ο Ουνάη είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει δεδομένα. Ναι, πίσω από το φόρ δηλαδή, είναι ένας ποιοτικός παίκτης, εκεί να σε πω ναι. Τώρα με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, πώς το λένε, την ενδεκάδα, την φημολογούμενη ενδεκάδα που είναι να κατεβάσει και με το γήπεδο μαζί του, νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Δηλαδή, αν δεν θυάσει το παιχνίδι, το βλέπουμε μέχρι εκεί. Δεν βλέπω παραπάνω δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, όμως το βλέπω καθένας, εννοείται. Ναι,
1: μπράβο, ναι. Τώρα από εκεί γύρω και τα υπόλοιπα παιχνίδια, και τα δύο παιχνίδια Θεσσαλονίκη είναι επικίνδυνα, και το Άρης Βόλος και το Ηρακλής Λεβαδιακός. Λεβαδιακός έχει να κερδίσει από το που ξεκίνησε το ποτάλιμα και να βάλει και γκολ κιόλας.
0: Ναι, ούτε γκολ δεν έχει βάλει. Ναι.
1: Άρα, μπράβο. Ο Άρης Βόλος δεν τον έχω το δήμαρχο για να είναι τόσο πίσω, ειδικά μετά αυτό που έγινε. Τη Δευτέρα το ΠΑΟΚ Καλαμάτα νομίζω θα είναι σε πολλούς άσος. Ο ΠΑΟΚ βασικά φέτος έχασε τον Κωνσταντέλια, αλλά έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν έχει Ευρώπη. Η Ευρώπη δηλαδή μπορεί να του στηρίζει, να του στοιχίζει 10-11 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από το Conference Link, αλλά του δίνει μια πνευματική διάβγεια όλη την εβδομάδα για να δει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ και έχει και εύκολο πρόγραμμα, δηλαδή το έχει Καλαμάτα αύριο, Δευτέρα, και την Κυριακή έχει το Ηρακλής Ντούμπα πάλι. Mm. Ναι, δηλαδή είναι ένα. Ναι.
0: Άμα χάσω Παναθηναϊκό σήμερα και κερδίσω πάω και είναι μαζί στην κορυφή.
1: Άνα, μπράβο. Να. Δηλαδή έχει 5 στα 6. Δεν είναι άσχημο πράγμα, είναι μια χαρά στην κομμωδία. Λοιπόν, νομίζω ότι και μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ, το παιχνίδι στο Φάληρο σήμερα θα είναι πάρα πολύ γκραγκινιόλ. Δηλαδή, μιλάμε, βλέπω πολλές κάρτες. Μπορεί να δω και κανένα πέναλτι. Ο Ισπανός, το Εγκιάτα, το παιδί δηλαδή. Γενικότερα βλέπω ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά είναι χωρίς αύριο και τον Ολυμπιακό. Όχι τον Παναθηναϊκό.
0: Για
1: τον
0: γιατί πάει 8 πόντι μετά, ναι, εντάξει, λογικό.
1: Άρα, μπράβο, δηλαδή.
0: Ναι, άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και εντάξει. Στοχή βέβαια, ναι. Διατηρείται οι 5 βαθμοί, νωρίς είναι ακόμα.
1: Ναι, νωρίς είναι ακόμα. Αλλά να ξέρεις ότι οι αγωνιστικές δεν είναι και 45. Οι αγωνιστικές είναι 13 και 26. Έχει τα playoff 32. Δεν είναι πολλές αγωνιστικές. Είμαστε ήδη στην έκτη. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε στον έκτον. Ουσιαστικά στον πέμπτον. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σήμερα στο Φάληρο θα γίνει αίμα και άμος, λογικά. Πάντα σκεφτόμενε. Τώρα από εκεί και έπειτα, όσον αφορά το μπάσκετ, νομίζω ότι το Euro Cup είναι ξεκάθαρο θέμα Θεσσαλονίκης. Πάω και Άρη δηλαδή. Η Μπασαξεκύρη είναι μια ομάδα η οποία όντως η Κωνσταντινούπολης, τέταρτη ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αλλά στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δυνατή. Μπορεί να κάνει κάτι, αλλά νομίζω ότι και πάω και Άρη στο Euro Cup δηλαδή θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Euroliga, Γιώργος, το λέω και για σένα βασικά. Και σε θυμάσαι τον άνθρωπο και σε δημοσιογράφο. Δεν νομίζω, δεν βλέπω μισό λόγο για να χάσει αυτήν την Ευρωλίγα ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός.
0: Να.
1: Ούτε μισό λόγο.
0: Εντάξει, τι να σου πω, δεν είμαι ειδικός, έτσι το λένε πολλοί.
1: Ούτε εγώ ειδικός είμαι.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα και κάποια σημεία όπου τα βλέπεις τον Ποντιρόγκα.
0: Κυρίως λόγω Μπράντοβιτς.
1: Άννα, μπράβο, μπράβο. Ο Ποντιρόγκα που είχε κατηβεί τον Λάβαρο και τώρα ανέβηκε και κοίταξε τα επίσημα δίπλα στην κυρία Γεραγοπούλου. Ο Ποντιρόγκα, καταλάβει τον μπάσκετ, είναι άλλη ιστορία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και λόγω προγράμματος και λόγω ρόστερ φέτος είναι το πρώτο φαβορί για την Ευρωλίγκα. Κανονικά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά, ευχαριστώ. Η κυρία Αντωνία από τον Παγκράτη. Γεια σας, κυρία Αντωνία.
2: Γεια σας, κύριε Προπετρώνη. Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς, και εσείς να είστε καλά.
2: Και η οικογένειά σας και η αγαπημένη σας μητέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ. Ο λόγος που σας τηλεφώνησα είναι για να συγχαρώ και να συμφωνήσω με τον ακροατή σας που σας αποκάλυψε στην εκπομπή σας θησαυρό του Real Fan, κύριε Στραπετρώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς να το κάνουμε?
0: Ευχαριστώ πολύ, αλλά ξέρετε, αισθάνομαι αμήχανα σε αυτές τις. Αισθάνομαι αμήχανα. Γιατί υπάρχουν.
2: Για μένα.
0: Ναι, προς Θεού. Εννοείται και σέβομαι αυτό που λέτε. Προς Θεού, αλίμονο. Εντάξει, και ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, αυτό πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Γιατί είστε τόσο ειλικρινής, τόσο ακέραιος, που τολμάτε. Τι να πω, το ήθος. Είστε ένα παράδειγμα.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει, αυτά δεν. Ευχαριστώ την κυρία και όλους εσάς, γυναίκες και άντρες. Αλλά είναι έτσι η φτιάξη μου σαν άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να τα ακούω. Ασφαλώς είναι τιμητικά. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ας το σταματήσουμε γιατί υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε περισσότερο. Πλέον εγώ πιστεύω πολύ στο ένστικτο του κόσμου. Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Ο κόσμος ξέρει τι γίνεται. Επομένως ας το αφήσουμε εκεί. Λοιπόν, Αυγολέμονος, καλώς τον κύριο Κώστα, πώς είστε?
3: Καλησπέρα κύριε Πολογοντρόλ.
0: Πώς είναι η υγεία σας πώς είναι?
3: Το παλέπω καλά που είχα να πούμε τα ψηλιάτικα για την κηδεία μου, για τον νεκροκρέμαντό μου. Για το παντό το ξύλινο και πλήρωσα και ξύλινο περπαντάου λίγο. Με ένα πιν. Να δώσω και τις καλησπέρες μου στην πάντα ευγενέστα την κυρία Βάσια τηλεφωνικού κέντρου και στον τραπεζί τον ήμουν και φίλο μου Λάσκαρη αγοραστό.
0: Ναι.
3: Και,
0: ίδιο και από τον Λάσκαρη. Γιατί τον έχω απέναντί μου και μου λέει αντεύχομαι.
3: Τον ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο θέματα. Με ένα αθλητικό και με ένα κοινωνικό. Το αθλητικό είναι ότι δεν χωράει πρόβλεψη από το παιχνίδι. Είναι όπως η προοδευτική ο Νικός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όσο χάλια να είναι και οι δύο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που θα γεδάει 5-0 και έχασε 0-1 μέσα στο χώρο. Είναι παιχνίδι τέρμπι, αίμα και άμα. Όποιος είναι πιο τυχερός και όποιος το θέλει πιο πολύ να το πάρει, δεν συμφωνείτε?
0: Βεβαίως. 100% συμφωνώ, έτσι είναι.
3: Το κοινωνικό που ήθελα να πω σε εσάς προηγουμένως που λέγατε για το Μαζονάκι. Έτσι δεν γινόταν μια ζωή και ο Κολοκοτρώνας στην Ελλάδα.
0: Να.
3: Μια ζωή θα κάνανε τα κουμπέντα στις τεχνίες. Ο γιατρός σε θέλει άρρωστο. Ο δικηγόρος παράνομο. Ο παπάς αμαρτωλό και ο πολιτικός ηλίθιο. Και όλοι αυτοί μαζί βάζουν τα προμόγερά του με στις τσέπες μας και μας τα παίρνουμε τελευταίο αντίδωρο. Ή από γιατρό θα πας. ή από έμπια θα πάει για να σου πάρουν το σπίτι, ή από δικηγόρο θα στην επιλαγή, έτσι. Και εγώ αποφάσισα αυτό που είπε και ο αρχαίος φιλόσοφος Δημόναξ, και νομίζω να μερικεί ο τόπο καταστάκης, καμία σχέση. Δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
0: Α, του τα λέω, τα είπε όλα ο Αυγολέμωνος. Ορίστε, ζητάγατε πώς είναι, σε τι κατάσταση, τον ακούσατε. Τον ακούσατε και ευχαριστώ τον κύριο Κώστα, γιατί έχει πολλούς φαν τόσα χρόνια εδώ. Έβγαινε στην εκπομπή του συγχωρεμένου του Γιώργου και λοιπά, και τον έχω ακούσει φυσικά και σε άλλους σταθμούς. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ πάντα. Πολύ ωραία. Θα πω, Γιώργο, από το κουκάκι, θα πω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα πω, θα επαναλάβω ότι οι ομάδες που έρχονται από μεγάλη διακοπή. Το θα πω είναι σχετικό. Έτσι, μην περιμένετε να ακούσετε από μένα ποιος θα κερδίσει. Εδώ αποφεύγω τα προγνωστικά άλλες φορές. Δεν θα κάνω προγνωστικά, ανοιχτό παιχνίδι. Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Απλά πού μπορεί ο ένας, πού μπορεί ο άλλος, πού είναι τα θετικά τους, πού μειονεκτούν. Αλλά όσον αφορά τώρα την προετοιμασία αυτών των ημερών που έλειπαν οι παίκτες στις εθνικές τους ομάδες, εντάξει, ο καθένας είχε 14, 15, 16 διεθνείς. Τι προετοιμασία να κάνεις. Και γι' αυτό τους έδωσαν και μεγάλα ρεπό. Από εκεί και πέρα ο Αλγουαθίλ είχε μια ευκαιρία σαφώς να δει καλύτερα κάποιους παίκτες, γιατί είναι καινούριος και είναι λογικό σαν καινούριος προπονητής να θέλει το χρόνο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορούμε να καταλάβουμε τη θέση του Βάσκου, γιατί πριν από λίγο καιρό ήρθε και ξέρει, έχει καταλάβει τι είστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλοι του λένε στις δηλώσεις που έκανε, όλοι του λένε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, θα τα δούμε μετά, θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε τώρα άλλη γραμμή, να πούμε, να αρχίσουμε να μιλάμε για το, λίγο για το ΑΕΚ Όφη, το 3-0, ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισε εύκολα η ΑΕΚ. Είπα στην αρχή για τη διαιτησία ότι κακώς για μένα ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ και κακώς αποβλήθηκε ο Αϊτόρ, αλλά αυτά τα είπαμε, πάμε παρακάτω. Η ΑΕΚ καθάρισε με την αεροπορία, ουσιαστικά, το Ρέλβας και τον Μουκουντή. Από τα στημένα, γενικά είναι πάρα πολύ δυνατή στα στημένα, στις στατικές φάσεις και κυρίως στα κόρνερ. Στο τέλος το κερασάκι ο Γκατσίνοβιτς, η φάση και εκεί ξεκίνησε από κόρνερ. Να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ότι σε 6 φετινά μάτς έχει σε άριθμες νίκες 25 τέρματα και έχει δεχθεί μόλις ένα. Αυτό δείχνει τη δυναμική της, δείχνει τον αέρα, την αυτοπεποίθηση που έχει σαν ομάδα και τις λύσεις που έχει σαν ομάδα. Ο Κουτέσα χθες ήταν σημείο αναφοράς και νομίζω ότι εντός εισαγωγικών είναι αδικημένος. Δεν τον κοίταξε καλά από πέρυσι ο Νικολίτς. Ένας Κουτέσα που ήταν να πάει στη Σερβέτ. Σχεδόν είχε ανακοινωθεί. Ότι τελικά δεν έφυγε. Γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να δώσει πλάτος στην ΑΕΚ. Μπορεί να διεμβολίζει. Έχει ένα όμορφο, σε εισαγωγικά τη λέξη, θράσος, ποδοσφαιρικό θράσος, και γενικά μπορεί να βοηθήσει. Έχει λίγο πολύ, μοιάζει το στυλ του με τον Κοϊτά, που ο Κοϊτά εκεί που παίζει εμένα δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει, δηλαδή να είναι ο αντικαταστάτης του Βάργα πίσω από τον Γιώβιτς. Χάνεται ο Κοϊτά. Άλλο Βάργα, που όταν παίζει ο Βάργα φαίνεται και ο Γιώβιτς, και άλλο Κοϊτά. Ο Κοϊτά για μένα πρέπει να παίζει στα άκρα και να συγκλίνει προς τον άξονα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Κουτέσα. Από εκεί και πέρα είδαμε έναν Όφη ο οποίος ήταν πολύ συμπαγής, η άμυνά του ψηλά, η απόσταση από τον κόντρο, το σεντερφόρο, ήταν ούτε 15 μέτρα. Ήταν πολύ σφιχτός, πολύ μαζεμένος, κοντά οι γραμμές, μόνο και μόνο για να μην επιτρέψει στην ΑΕΚ να δημιουργήσει θέματα, να βρει χώρους, κυρίως από τον άξονα. Όμως η ΑΕΚ βρήκε τη λύση από τον αέρα, από το κόρνερ και την κεφαλιά του Ρέλβας. Και εκεί ουσιαστικά ξαναλάζει το παιχνίδι και τελείωσε το 65 με την αποβολή του Αϊτόρ. Η ΑΕΚ λοιπόν, χωρίς να θαμπώσει με την αποδοσή της, έδειξε πόσο γεμάτη είναι ως ομάδα. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Έβαλε ξανά 3 γκολ σε ένα παιχνίδι όπου το πήρε σε ρυθμό ρελαντή. Δεν φόρτσαρε, δεν γκάζωσε. Δεν έβαλε, δηλαδή, σε ένα αυτοκίνητο 4 ταχυτήτων. Δεν πήγε, δεν έβαλε καν Τετάρτη. Έπαιζε με Τρίτη η ΑΕΚ και πέτυχε 3 γκολ. Ο Όφη, ο οποίος είναι μια καλή ομάδα και έχει προοπτικές, ανάλογα βέβαια και με το πώς παίζει ο προπονητής του, ήταν γενικά κίνδυνος επιθετικά, κάτι πήγε να κάνει έτσι μια-δυο φορές στην αρχή, αλλά εγώ θέλω να πω στον Κόντι, με καλοπροαίρετα πάντα, αυτό το τονίζω, ότι δεν μπορείς με τους παίκτες που διαθέτεις ποιοτικά στην άμυνα να πας μέσα στη Φιλαδελφία και να παίζεις από το λεγόμενο το καινούργιο που λένε οι δημοσιογράφοι, καινούργιο το build-up, το χτίσιμο, τον τερματοφύλακα, διότι δεν έχεις την απαραίτητη ποιότητα. Αν είχες, Χρήστο Κόντι, 5 μπουχαλάκηδες που είναι ποιοτικοί και έχουν την εμπειρία, βάλε την μπάλα κάτω και προσπάθησε να παίξεις μέσα στη Φιλαδέλφια, μέσα στο Καραϊσκάκι, αυτό το παιχνίδι. Δεν έχεις, δεν μπορείς με τον Πούγκουρα, με τον Γκρίσμανιτς, με τον Κοστούλα να κάνεις τέτοια πράγματα. Είδαμε έναν Όφη, πάρα πολλά λάθη, έχανε την μπάλα και αν θέλετε, αυτό που εστίασα εγώ στο χθεσινό αγώνα της Φιλαδέλφειας είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ, η οποία πρέσαρε, κέρδιζε πολύ εύκολα την μπάλα, διότι δεν μπορούσε Όφη και είναι λογικό να κάνει χτίσιμο από τον τερματοφύλακα. Σύν ότι ο Χριστογιώργος έκανε πολλές λανθασμένες μεταβιβάσεις με την μπάλα στα πόδια. Μου θύμισε έναν αγώνα του ΠΑΟΚ τότε με τον Λουτσέσκου που έπεσε το ίδιο και η ΑΕΚ τον κατάφυγε ένα 4-0. Τον κατάφυγε στην γύρω.
4: Energy. Energy. Energy. 94,2.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
9: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σέλιδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά διηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στο νεκροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα τους επιτέθηκε. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από τις 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηπη, Χαλάνδρη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Εδώ είμαστε μετά τις ειδήσεις. Όσοι τώρα θα βγείτε το σπίτι και θα πάτε στο περίπτερο να πάρετε Real News, που έχουμε το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί Food & Travel ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργκο στην Ισπανία, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Στις αθλητικές σελίδες, ασφαλώς, μεγάλο ντέρμπι στο Φάδιρο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο θα τα ακούσετε και ζωντανά εδώ από τον Real FM στις 9 το βράδυ. Μιλάνε ο Αποστολάκης με τον Βαβακούλα που έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων. Ο Όλεκ Προτάσοφ μιλάει για τον αγώνα της Σαχτάρ με την ΑΕΚ στο Λονδίνο, για το Champions League. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις του Μιχαηλίδη και του Ζίβκοβιτς που ήδη έχουν ξεκινήσει, ειδικά με τον Μιχαηλίδη. Ένα ρεπορτάζ για τον Γκαρέτσα και τον Κοστούλα, οι οποίοι είναι υποψήφοι για τον Golden Boy. Είναι το βραβείο που δίνει η ιταλική εφημερίδα Tutto Sport στο Τωρίνο, και το βραβείο πέρυσι θυμίζω ότι το πήρε ο Μουζακίτης. Αυτά λοιπόν στην σημερινή Real News, που είναι όπως κάθε Κυριακή πάρα πολύ πλούσια. Τώρα μου στέλνετε ο Πίκος 02, ο Νίκος 31, από τα Φάρσαλα ο Κώστας 1-1. Εντάξει παιδιά, ο καθένας έχει τις απόψεις. Τώρα άμα διαβάζω ο καθένας τι λέει, θα έρθει 1-1-2-1-3-2. Εντάξει, καλά κάνετε και το στέλνετε. Από εκεί και πέρα θα δούμε το βράδυ. Λοιπόν, να μην ακούσουμε τώρα και λίγο Βάνου, που την αγαπάτε τρομερό. Διαλέξαμε το αν είναι αγάπη αμαρτία, γιατί είχα βάλει και το Χίλιες Βραδιές. Λοιπόν, αν είναι αγάπη αμαρτία, Ηλίας Λιμπερόπουλος, τους στίχους, Μίμης Πλέσας, στη μουσική, απολαύστε του.

0: θέλω να δώσω και συγχαρητήρια, δεν είπα τίποτα, στα κορίτσια του Πανιωνίου που κέρδισαν χθες το βράδυ μετά από ένα φοβερό παιχνίδι τον Παναθηναϊκό 3-1 βόλεϊ γυναικών Super Cup και το πήρανε για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μπράβο στις νεοσμηνιώτισες. Και ο κύριος Στέλιος μου στέλνει από τη Μελβούρνη. Κύριε Στέλιο, έτσι ξεκίνησε την εκπομπή για την ελληνική ομάδα της South Melbourne που κατέκτησε το κύπελλο Αυστραλίας. Β' κατηγορία, το είπα. Συγχαρητήρια, πολλά φιλιά. Είπα, αν θέλει κάποιος από την Αυστραλία και ακούει να βγει στον αέρα, με μεγάλη μας χαρά να πει για αυτό τον θρίαμβο παρουσία 30.000 Ελλήνων στο γήπεδο. Ο κύριος Θανάσης Ροδόπολη. Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Καλά. Από την ωραία Ροδόπολη.
0: Εσείς πώς είστε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Γιώργο μου. Σας άκουσα και χθες και δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή χθες. Τέλος πάντων, σήμερα λίγο να...
0: Εντάξει, είδατε και το μάτς στην ΑΕΚ, χαρήκατε.
1: Ναι.
0: Οπότε καλύτερα σήμερα να μας πείτε και για το χθεσινό μάτς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο, εχθές άκουγα την εκπομπή και στεναχωρέθηκα, δεν θέλω να λέω τώρα ονόματα. Βγήκε ΑΕΚΤΖΙΣ και τα έκανα με τον Νίκολη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα να έχουμε παράπονα και από τον Νίκολη. Ο άνθρωπος πήρε την ομάδα και την έβγαλε πρωταθλήτρια με παίχτες που δεν τον περιμέναμε. Και βγήκε και τα είχε...
0: Τέλος πάντων, τώρα ναι, εντάξει.
1: Κάθε ένας λέει τη γνώμη του.
0: Καθένας, ναι. Έχει την άποψή του. Κάνουν και πολύ σύγκριση με τον Αλμίδα, γιατί ο Αλμίδα έχει φανατικούς φίλους. Ακόμα εξίδες. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Πάντως και ο Νίκολιτς κάνει πάρα πολύ.
0: Εξαιρετική δουλειά, μα δεν το συζητάμε τώρα.
1: Ναι. Και φαντάσου, κύριε Γιώργο, έχει παίχτες τώρα με λίγες μεταγραφές και τους βάζει από τη μια θέση στην άλλη και αποδίδουν. Βγαίνουν στις θέσεις που τους βάζει, όπως ο Γκρατζίνοβιτς. Τον έχει όπου τον εβάζει ο
0: άνθρωπος. Είναι τώρα, το θέμα είναι ότι ο Γκρατζίνοβιτς, ο Ζωάο Μάριο ή ο Κουτέσα που έπαιξε χθες, ο Μάνταλος. Είναι παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα σαν αλλαγή και δίνουν πράγματα. Ειδικά μέσα στη Φιλαδέλφεια. Δίνουν πράγματα, δηλαδή προσαρμόζονται με τα θέλω του προπονητή, ο οποίος έχει τον κορμό του. Ποντάρει στους παίκτες που κατά τη γνώμη του μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Τα έχουμε πει, κύριε Γιώργο.
0: Και κάνει τις προσταφαιρέσεις του, ναι.
1: Έχουμε το καλό που σας το έχω ξαναπεί. Έχει δημιουργήσει πάρα πολύ καλά αποδυτήρια ο Νίκολη.
0: Ναι.
1: Και με τους συνεργάτες τους που έχει και όλα. Και νομίζω, όπως και εσείς είσαστε παλιός με το ποδόσφαιρο, είναι μεγάλο πρόσον να έχει ο προπονητής τα αποδυτήρια καλά.
0: Είναι το α και το ω σε μια ομάδα. Τα αποδυτήρια.
1: Τα ξέρετε.
0: Το α και το ω, το συζητάμε.
1: Ναι, κύριε Γιώργο μου. Ναι. Και το άλλο που ξεχάσω, το παιδί που χάθηκε στην Καβάλα εκεί, ναι, που χτύπησε στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι και ακόμα το γήπεδο της Νικαίας. Έπαιζα ένα αγώνα Νίκη Ρέντι Μαύρος Αετός για το κύπελο και σε μια κεφαλιά πετάχτηκα απέναντι στα κάγκελα και αιμάτωσε το χέρι μου. Είναι από τη γραμμή του Αράου, το ξέρετε το γήπεδο της Νικαίας.
0: Ναι, πώς το ξέρω.
1: 40 πόντους στα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Και πήγε το χέρι μου τα κάγκελα και έτεχε αίμα.
0: Ναι.
1: Πολλά γήπεδα στον Πειραιά.
0: Σε όλη την Ελλάδα έχουμε τέτοια. Πρέπει να είναι. Σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει θέμα εδώ σοβαρό.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του να. Πρέπει και οι διαιτητές, δεν ξέρω, να σφυράνε. Άμα είναι κοντά εκεί, να σφυράνε ένα ράουτ, ένα φάουλ, να αποφεύγουν τα μαρκαρίσματα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τι να πεις. Όλα τα άλλα καλά, δόξα τω Θεώ. Η εθνική ομάδα καλά τα πήγε και ήθελα να σου το πω, να σας τα πω, και οι παίχτες είναι άνθρωποι, πολύ κούραση.
0: Εννοείται, λογικό είναι. Λογικό, δεν είναι ρομπότ, παίζουν συνέχεια, σωστό.
1: Και τώρα και η ΑΕΚ και ο Όφης και ο Παναθηναϊκός παίζουν Ευρώπη όλοι, δεν είναι μηχανάκια οι παίχτες, χρειάζονται λίγο να μην λέμε «Α, αυτός δεν είναι καλός». Κάτσε, παίχτες είναι, άνθρωποι είναι και αυτοί, κουράζονται. Λείπανε από τα σπίτια τους για την Εθνική Ελλάδα 20 μέρες οι άνθρωποι. Και έτσι. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, κύριε Θανάση μου. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλή Κυριακή να έχετε.
1: Να είστε καλά με το σταθμό σας που μας κρατάτε πολύ ωραία παρηγοριά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε σε έναν άλλο εξής, ο Σπύρος από τα Παντήσια. Καλώς τον.
2: Καλησπέρα σε όλους, και Γιώργο, σε σένα και στο σταθμό.
0: Να είστε καλά.
2: Έτσι όπως πάει η ομάδα και ο Νίκολιτς, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και είμαστε πολύ χαρούμενοι και αναμένουμε μεγάλα πράγματα. Τώρα, αν ένα στους φίλους βρεθεί και δεν του αρέσει, εντάξει, ξέρετε.
0: Εντάξει,
2: τώρα,
0: τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
2: Πάντα υπάρχει, πάντα υπάρχει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Τώρα, συμφωνώ μαζί σου, εγώ το μάτς δεν το είδα χθες. Θα βλέπω σήμερα Σούμα, λόγω χρόνου.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
2: Τώρα που είναι και από καλό καιρό, το Αδαμαντίδη, Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό, που ξεκινάει μορφωνιά με μορφωνιό, σμίγει η θάλασσα τον ουρανό. Ένα καταπληκτικό κομμάτι. Δεν το παίζουν συχνά τα ραδιόφωνα. Θα το έχεις υπόψη εσύ.
0: Ναι, εντάξει, το έχω παίξει και παλιότερα το έχω παίξει.
2: Αν μπορεί τουλάχιστον το στιχουργό και το συνθέτη ή όποτε θες το παίζεις κιόλας.
0: Ωραία.
2: Αυτό θα το βρω, δεν είναι θέμα.
0: Ναι,
2: αυτά τώρα έτσι άκουσα την Τζένι Βάνου, άλλη φωνάρα, κάνεις ωραίες επιλογές. Απλά είπα να προτείνω κι εγώ αυτό.
0: Καλά έκανες.
2: Σήμερα το τέρμι, σήμερα δεν ξέρω γιατί, από ό,τι έχω δει εγώ μέχρι τώρα. Το βλέπω λίγο να γέρνει πράσινα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω μέχρι πού, αν είναι για διπλό, δεν ξέρω τι. Έδρα είναι βέβαια. Θα δούμε, με ενδιαφέρον το αναμένουμε. Λοιπόν,
0: okay.
2: Σε χαιρετώ, χάρηκα.
0: Να είσαι καλά.
2: Να
0: είσαι καλά, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.
11: Real FM.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
21: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε, πάμε στον κύριο Κλέαρχο από το Ηράκλειο. Γεια σας κύριε Κλέαρχη.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τον Ηλιόλου στην Κρήτη, το Γιώργο Ηράκλειο.
0: Τι κάνετε?
3: Άκουσα τις απόψεις των συμπολιτών των αεξίδων για το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω να ξεκαθαρίσω την θέση μου από την αρχή για να μην παρεξηγηθώ, ότι έχασα δίκαια από μια ανώτερη ΑΕΚ, έτσι. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποια αλλά. Δεν ασχολείται κανείς με τη φάση του Κόντρο που τον βρίσκει ο Πήλιος με το αριστερό πόδι στη γάμπα. Δεν ασχολείται κανένας.
0: Ναι.
3: Έτσι. Ούτε το ΒΑΡ ασχολήθηκε, ούτε η τηλεόραση το ξανάδειξε ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Σημειώνω κάποια πράγματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, η ανόητη κάρτα που παίρνει ο Αϊτόρ στο πρώτο ημίχρονο που κλωτσάει την μπάλα. Τρίτον, για μένα το παιχνίδι σταματάει στο λεπτό 63 που ο κύριος Κόκκινος, που όλη τη βδομάδα κουβεντιάζαμε στο καφενείο στην παρέα, είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου για τον ορισμό του κυρίου Κόκκινου από τη Χαλκιδική ως ένα άπειρο διαιτητή που δεν μπορούσε να παίζει παιχνίδι τρίτο με τέταρτο. Έπαιζε ο τρίτος στη Σούπερ Λίγκα με το τέταρτο στη Σούπερ Λίγκα. Και μου βάζει ένα άπειρο διαιτητή, ο οποίος στα 7 παιχνίδια που έχει παίξει στη Σούπερ Λίγκα έχει 6 αποβολές. Έτσι, στο 63 λοιπόν μου αποβάλλει τον Αϊτόρ με ανύπαρκτη κίτρινη κάρτα, ανύπαρκτη για μένα, ενώ μετά από 5 λεπτά από εκεί ο Μάγερ κλαδεύει τον νους από πίσω, τον κλαδεύει κυριολεκτικά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Αυτή τη φάση όχι, δεν τη θυμάμαι.
3: Δεν τη θυμάστε. Μπορείτε να τη δείτε λοιπόν. Αν θέλετε και δεν αναβαθμίζετε καθόλου, δεν ασχολείται πάλι το ΒΑΡ καθόλου για κόκκινη. Εντάξει. Ο Όφη αντιμετωπίζεται. Δυστυχώς αντιμετωπίζεται σαν μικρή ομάδα από τη διαιτησία. Άρα λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα πάμε μπροστά. Ξεκαθάρισα από την αρχή της απειλίας.
0: Το γκολ της ΑΕΚ πώς το είδατε που ακυρώθηκε?
3: Είναι καθαρό γκολ κύριε Γιώργο. Επειδή θέλω να λέω την αλήθεια.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή
3: για να αγαπάει ο Θεός. Έτσι δεν υπάρχει φάουλ του Κοστούλα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τα λέω όλα. Ναι. Έχασα από μια ανώτερη ΑΕΚ. Ωραία. Αλλά σημειώνω και κάποια πραγματάκια και για μένα το παιχνίδι σταματάει στο 63. Όταν μου αποβάλλεις
0: τον
3: παίχτη, με αφήνεις με 10 παίχτες, ο Κόντης είναι έτοιμος να κάνει αλλαγές, του αλλάζει όλο το πλάνο, είναι το σκορ 1-0, έχει υδρώσει η ΑΕΚ για να μου βάλει ένα γκολ, έχει υδρώσει. Πολύ. Λοιπόν, και στο 63 λοιπόν για μένα τελειώνει το παιχνίδι. Μετά από εκεί και μετά βλέπω φυσιολογικά πότε θα έρθει το 2-0 και ήρθε και ένα τρίτο γκολ μετά στο 90 τόσο, δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί. Έχασα, ναι εντάξει, οκ, okay, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να σημειώνονται αν θέλουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο να προχωρήσει λιγάκι και να μπορεί ο Όφη να υπολογίζεται το ίδιο από τη διαιτησία και στη Φιλαδέλφια και στο Καραϊσκάκι και στο Ολυμπιακό Στάδιο και στη Λεωφόρο με όλο και στην Τούμπα. Εντάξει, αλλιώς δεν πάμε πουθενά, κύριε Κόκκινε. Κύριε Κόκκινε, δεν πάμε πουθενά έτσι. Αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο κι άλλο και να βρεθούμε και να πάρουμε τη δέκατη θέση και να μπούμε και στην δεκάδα, αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Mm. Πρέπει να λέγονται, μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Έτσι, γιατί σας είπα, είδα το μάτς όλο, δίκαιη επικράτηση της ΑΕΚ, οκ, okay, αλλά από εκεί και μετά έχω κάποιες σημειώσεις που για μένα έκριναν τη ροή του παιχνιδιού. Διότι όταν στο 63 εμένα ο Κόντης στο 65 κάνει τις αλλαγές του και παίζω με 11 παίχτες, δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Καλά, εννοείται. Στο 1-0.
3: Δεν ξέρω.
0: Εννοείται.
3: Έβαλα το νους φρέσκο, αν έμενε και ο Φούντας στην 11, δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε. Εντάξει, λοιπόν, οκ, okay, δεν ήταν ο Όφη που ξέρω πριν τη διακοπή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ήταν ο Όφη που ξέρω, αλλά είναι ορισμένες αποφάσεις κομβικές για μένα από ένα άπειρο διαιτητή. Έτσι που για μένα ο Λανουά εχθές έκανε λάθος. Δεν μπορεί να μου βάζει το Άρη Βόλο το φωτιά και να μου βάζει Άρη Κόφη τον. Δεν υπάρχει αυτός. Δηλαδή δεν το ξέρει κανένα η μάνα του. Μπορεί να μιλάω λίγο, αυτοξεφεύγω λίγο, αλλά αυτό είδα εγώ εχθές.
0: Αυτό είδα. Εντάξει κύριε Κλέαρχη.
3: Επίσης,
0: ναι,
3: θέλω να συμφωνήσω μαζί σας. Άκουσα μεσοβδόμαδα που είπατε την άποψή σας για τον Αντρούτσο. Εκεί με ζωντανά στο κόντρα. Έτσι. Απόλυτα συμφωνώ. Ότι Τον είχατε κύριο στον Ολυμπιακό και τον διώξατε. Τον είχατε, δεν τον ξέρατε. Το ξέρατε. Αλλά τον διώξατε. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Και καλή υπόλοιπη εκπομπή, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά, κύριε Κλάρκη.
3: Να είστε καλά, κύριε
0: Όχι, όχι, δεν παρεξηγήστε από κανέναν. Όχι.
3: Είπα στην αρχή ότι έχασα δίκαια από μια ανώτερη
0: αίθουσα. Ναι, ναι. Τελείωσε.
3: Λοιπόν,
0: τελείωσε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και μου λέει ο Παναγιώτης, κόκκινο το λένε, κόκκινος δεν θα δίνει. Ξέρεις, το όνομα κόκκινος είναι λίρα 100 για εμάς τους δημοσιογράφους να βγάζουμε φοβερούς τίτλους. Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης από το Γάλλο. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
4: Γεια σας, κύριε Κορτών. Εγώ είμαι παλιός παίκτης. Είμαι 70 φεύγας, να το πω έτσι.
0: Ναι, νεότατος είσαστε. Νεότατος. Νεότατος. Τώρα έχουν αλλάξει οι εποχές. Κάποτε. Κάποτε πάνω από 65-70 έλεγες ηλικιωμένος. Τώρα ένας 70 είναι νέο παιδί. Εντάξει.
4: Το σύμπαν και ο Θεός ξέρει.
0: Ναι.
4: Ήθελα να έρθω να γυρίσω λίγο πίσω, δεν ασχολούμαι.
21: Energy. Energy. Energy. 94,2.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
22: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
23: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
22: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
23: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
22: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
23: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
22: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
23: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
22: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
23: Ψησταριά Σχολαρχείο.
22: Την απόλαυση.
23: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
21: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
21: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
21: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
21: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
21: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-58-314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
21: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
24: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
25: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
24: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
25: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
24: ΣΑΕΚ Τομή.
25: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
26: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες, σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται.

0: 6940-74-58-69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
3: Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε διελιστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπάει υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην ανακρίτρια σήμερα, ο πρόεδρος του λαός, η σύζυγός του και 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα. Προειδοποίηση των Χούθη σε αεροπορικές εταιρείες για νέες επιθέσεις σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά το μακελιό με τους 12 νεκρούς και 300 τραυματίες στο Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την εμπλοκή τους που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Κυκλοφοριακές αλλαγές στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από τις 11 ως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκη Πιχαλάνδρη.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης Δεσπόζης στο σημερινό πρόγραμμα.

0: πρωτάθλημα της Super League. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στις 5 το απόγευμα παίζουν Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος, χθες ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι μέχρι 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη τελευταία ώρα. Μου ήρθαν κάτι μαζεμένα μηνύματα από οπαδούς του Ιωνικού. Ήρεμα, χαλαρά. Θυμίζω έχει προοδευτική Ιωνικό. Έτσι, χαλαρά, χαλαρά. Ένα παιχνίδι είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να δούμε το διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και αύριο, για φορά τρεις τυχερούς, ένα τρίμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip.pavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα profile από την GrecoStrom. Διεκδικήστε λοιπόν ένα διπλό στρώμα profile από την GrecoStrom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά από την Τόπη αλλά και στην premium σειρά. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως και 1000 ευρώ σε 4 ατοκίες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα GrecoStrom και στο GrecoStrom.gr. Μόρις επικρατήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγνασης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Ριφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου είναι 0-1. Στο ημίχρονο, ενώ έχουμε σε εξέλιξη και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό 66-54, θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα όσον αφορά τις γραμμές. Σε λίγο ξανά μαζί για να πω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ζητάτε την άποψή μου. Δεν πρόκειται εγώ σε καμία περίπτωση να μπω στην διαδικασία να σας πω ποιος θα κερδίσει, τι θα κάνει, διότι δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο... Μάλλον έχουμε γραμμές. Να δω πότε θα... Να μιλήσουμε με τον Μανώλη και μετά για λίγο. Μη μου δώσεις γραμμές βάσια για λίγο. Γιατί δεν μπορώ να μιλάω και να περιμένει ο κόσμος. Έλα κύριε Μανώλη.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας κύριε Μανώλη.
2: Βασικά η εκπομπή σας είναι αθλητική.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο για να μπούμε σε κάποιο προβληματισμό όλοι μας.
1: Ναι.
2: Πέρασε στα ψηλά η δήλωση του Τραμπ.
1: Ναι, απλά θέλω να μισό λεπτό. Πριν πείτε οτιδήποτε, επειδή προφανώς δεν ακούτε, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι επειδή πολλοί κόσμος θέλει να αναφερθεί σε άλλα θέματα μη αθλητικά, αν εγώ τώρα σας αφήσω να πείτε για τον Τραμπ, για τον Πούτιν, ό,τι θέλετε, θα σπάσουν τα τηλέφωνα γιατί άφησε στο Μανώλη και δεν αφήνει σε εμάς. Με όλο το σεβασμό.
2: Παρακαλώ, εγώ έτσι, θέλω να πω ότι μην βομβαρδίζετε τις πετρελοπηγές.
1: Ναι, δεν θέλω.
2: Σχολεία και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Απλά πρέπει να καταλάβετε τη θέση μου. Γιατί θα σπάσουν τα τηλέφωνα
2: κοινικό,
1: και θα έχουν δίκιο.
2: Είναι κοινικό. Είναι κοινικό ο άνθρωπος. Δεν υπολογίζει τίποτα. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει κύριε Μανώλη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι θέλω την κατανόησή σας. Γιατί ξέρετε ότι η εκπομπή είναι αθλητική. Μετά θα αρχίσουμε να. Λοιπόν, έλεγα για το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το οποίο θα έχει και ένα φοβερό κορεό. Ετοιμάζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες, θα είναι δηλαδή ερυθρόλευκο, θα είναι κόκκινο και άσπρο, 9 το βράδυ. Στο περιθώριο του ντέρμπι να πω ιδιοσιογραφικά ότι έχει κάνει δήλωση σήμερα ο Πρωθυπουργός και έχει πει ότι η διάρκεια θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027 για το νέο Καραϊσκάκι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λέει ο Μητσοτάκης, τα έχουν βρει, οπότε αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση και όλα είναι τακτοποιημένα. Θα βάλει ο Μαρινάκης 250 εκατομμύρια ευρώ και το Καραϊσκάκι θα αυξηθεί στις 53.000 και θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα, στα του ντέρμπι. Έχουμε διαφορά 5 πόντων. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός καίγεται. Καίγεται για να πάει στους 2 πόντους, καίγεται γιατί είναι το γόητρο, καίγεται γιατί έχει νέο προπονητή, καίγεται γιατί είναι μέσα στο γήπεδο του. Και γενικά ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετά χρόνια τον πάει καλά τον Ολυμπιακό. Είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι το κλασικό. Πώς το λέμε Real Barça, πώς λέμε Roma Lazio, πώς λέμε Celtic Rangers. Είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από την άλλη έχουμε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 5 στα 5, έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10. Σου λέει τώρα ήρθε, είναι η σειρά μου, είναι η χρονιά μου. Έχουμε ένα Λαφούζο που βάζει λεφτά αποδεδειγμένα, έχει φέρει καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, είναι πρώτος στη βαθμολογία, είναι 13 ματσα ήττητος και σου λέει τώρα ότι εγώ θέλω να πάω στο Καραϊσκάκι, να κερδίσω, να αυξήσω τη διαφορά μου από τους 5 στους 8 να δημιουργήσω θέμα στον Ολυμπιακό να με κυνηγάει και να στείλω μήνυμα σε αξίδες, παοξίδες κλπ. Ότι παιδιά, εγώ θα το πάρω φέτος. Γι' αυτό και στο κείμενό μου που έχω γράψει στη Real News λέω ότι είναι ντέρμπι αποδείξεων. Απ' τη μία έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι έχει τα κότσια, ότι έχει χτίσει την ομάδα να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα, και απ' την άλλη έχουμε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι εγώ παρά τα προβλήματά μου, τις μεταγραφές στο τέλος, την αλλαγή προπονητή, εξακολουθώ να είμαι Ολυμπιακός, έχω το DNA του πρωταθλητή και θα διεκδικήσω ξανά τον τίτλο. Crash test. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα derby αποδείξεων. Από εκεί και πέρα βέβαια ουδής ξέρει ποιος θα πάρει το παιχνίδι. Θα έχουμε νικητή, θα τελειώσει ισόπαλο. Δεν το γνωρίζουμε. Τι ξέρουμε όμως. Ξέρουμε ότι ο φετινός Παναθηναϊκός, η δύναμή του είναι το κέντρο του. Έχει τρομερά χαφ. Δεν παίζει με εξάρι πλέον. Δεν έχει το κλασικό εξάρι. Και προσπαθεί ο Νίστρουπ, επειδή δεν έχει το κλασικό εξάρι, να απορροφήσει αυτή την αδυναμία μέσα από κυκλοφορία μπάλας. Και αυτό το κάνει ο Καμαρά. Το κάνει πάρα πολύ καλά ο Καμαρά. Ο οποίος και εγώ στην αρχή όταν τον είδα λέω, το παιδί δεν μαρκάρει. Αλλά δεν του ζητάει ο Νίστρουπ να μαρκάρει. Δεν είναι στη φτιάξη την ποδοσφαιρική του παιδιού αυτού να μαρκάρει, να τρέχει, να τρώει το χορτάρι. Αλλά έχει ψηλά το κεφάλι, η σωματοδομή του, το κορμί του, έχει την ευφυΐα, διαβάζει τα μας και έχει ένα πάρα πολύ γλυκό αριστερό πόδι να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του και να βοηθάει στην κυκλοφορία της μπάλας. Και από εκεί και πέρα έχει ένα Κάγκουα που θυμίζει πολύ Πινέδα, ταχυδυναμικός, γρήγορος, εκρηκτικός, μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές. Και τον Ουναΐ. Είναι λοιπόν μια τριάδα στο κέντρο, Καμαρά, Κάγκουα, Ουναΐ, που ο Παναθηναϊκός στηρίζει το παιχνίδι του. Τα άκρα του, αντί είναι ο Λιβάη Καρσία, ο οποίος ο Λιβάη όμως είχε πρόβλημα, είναι στην αποστολή, λογικά θα ξεκινήσει ο Νταμπόρδα και μπροστά ο Τετέι. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού κάτε με, που ακόμα δεν έχει φανεί, γιατί δεν τον έχουμε δει σε απαιτητικά και δύσκολα μάτς, εκτός έδρας. Το πρώτο ντέρμπι ήταν με τον ΠΑΟΚ, τον κακό ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είχε και αποβολή ο ΠΑΟΚ και δεν του δόθηκε ένα πέναλτι. Τώρα λοιπόν έχουμε το πρώτο ζώρικο μάτς που θα δούμε τι ψάρια πιάνεις. Η αμυντική του λειτουργία μέχρι τώρα ανταποκρίνεται, αλλά δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί απόψε. Έχεις ένα δυνατό Ολλανδικό δίδυμο, ο Φαντρόγγελον με τον Ντεφράι τον έμπειρο, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν προπονητής Ολυμπιακού, θα χτυπούσα στα άκρα. Ο Καλάμπρια, στα δικά μου μάτια, υστερεί στο ένας εναντίον ενός και θα του έβαζα π.χ. το Ζέλσον. Και από εκεί και πέρα ο Κυριακόπουλος, σε συνθήκες πίεσης, δεν είναι ο αμυντικός εκείνος ο οποίος μπορείς να στηριχθείς πάνω σου από την αριστερή πλευρά. Δηλαδή, όποιες αδυναμίες εντοπίζω εγώ στον Παναθηναϊκό, είναι κυρίως στα άκρα. Και δεν έχουμε δει, επαναλαμβάνω, πώς θα αντιδράσει όταν μείνει πίσω στο σκορ, όταν δεχτεί πίεση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στο κέντρο του έχει το Φρόιλερ που είναι λίρα 100, αλλά ο Φρόιλερ έχει παίξει 7 μάτς συνεχόμενα και έχει παίξει και στα 4 της Εθνικής Ελβετίας. Τώρα για τον Ίσος Λίνκ, και δεν είναι μικρούλης. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Αλγουαθίλ. Η λογική λέει θα το χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι ένα κομπιούτερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ποιον θα έχει παρτενέρ? Ή τον Πουέρτα ή τον Έσε. Ο Πουέρτα και αυτός έπαιζε στην εθνική ομάδα. Ήρθε αργά μαζί με τον Κονσάλες. Δεν έχει κάνει προπονήσεις με την ομάδα πολλές. Οπότε να τολμήσω να πω, όχι να τολμήσω, ότι περιμένω τον Έσε. Δηλαδή έχουμε Φρόιλερ, Έσε. Τώρα, από εκεί και πέρα ο τρίτος της παρέας θα είναι ο Τσικίνιο. Και να μου βάλει αριστερά τον Ζέλσον, δεξιά θεωρητικά το Ζώτα Σίλβα, ο οποίος όμως θα συγκλίνει πίσω από τον Σεντερφόρ, μάλλον θα είναι ο Μάριος, γιατί τον ετοίμαζε τόσο καιρό στο Ρέντιο Αλγουαθίλ, γιατί είναι και σκόρερ ο Ζώτα Σίλβα. Από εκεί και πέρα, να μην παίξει ο Τσικίνιο και να βάλει το Φορτούνι, δηλαδή να τραβήξει το Ζώτα πίσω από το Σεντερφόρ και το Φορτούνι να έρχεται από δεξιά. Αυτά θα τα δει ο προπονητής. Και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν νομίζω. Είναι ο Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα και ο Μπρούνο Ιωτικνησιάν στη θέση του αριστερού μπακ. με goalkeeper τον Ορτέκ. Αυτές θα είναι οι ενδεκάδες. Από εκεί και πέρα, ότι περιμένουμε τον Ολυμπιακό να πιέσει λόγω έδρας, λόγω ότι το μάτς θεωρητικά το θέλει περισσότερο που είναι πολύ πίσω, το περιμένουμε. Να μπει ένας φουριόζος Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο του, θα είναι καμίνι το Καραϊσκάκι. Εδώ είναι θέμα αντίδρασης του Παναθηναϊκού. Η άποψή μου, αυτό που περιμένω να δω, έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ασφαλώς θα είναι υποψιασμένος, θα είναι έτοιμος, θα είναι διαβασμένος, ξέρει ότι θα δεχτεί πίεση και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να περάσει έτσι το πρώτο ξεκίνημα και με την πάροδο του χρόνου να προσπαθήσει να χτυπήσει με τα μέσα που διαθέτει. Και διαθέτει τους κατάλληλους παίχτες ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει έναν τρομερό Ουναΐ. Ουναΐ είναι ένας σολίστας, δεν το συζητάμε, ένας πολύ μεγάλος παίχτης στον χώρο του κέντρου που μπορεί, ας πούμε, να κάνει φάση από το πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι η μάχη του αγώνα για μένα θα κριθεί στο κέντρο. Και ξέρετε ποιο είναι το μότο μου? Δύο είναι τα μότο που έχω εγώ στο ποδόσφαιρο. Το ένα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, και το δεύτερο, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Γιώργος Αγρίνιο, καλώς τον.
3: Γιώργη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι αυτά που λέγανε προηγούμενοι ακροατές και ακροάτριες πριν, δεν τα λέγανε έτσι ούτε για να σε καλοπιάσουν, είναι η ομή πραγματικότητα, φίλε. Εγώ σου έχω πει εδώ και ένα χρόνο τώρα ότι είσαι μια όαση ιστορία, αδελφέ μου.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, όχι, θα συνεχίσω.
1: Ο Real FM έχει μια πλειάδα εξαιρετικών δημοσιογράφων και δεν το λέω έτσι επειδή δουλεύω εδώ από την πρώτη μέρα. Είναι μια πραγματικότητα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει και είναι και καλά παιδιά, να ξέρεις. Καλά παιδιά.
3: Μπορεί να είναι καλά παιδιά. Να σου πω ένα άλλο πλεονέκτημα που κάνεις εσύ, αν δεν είσαι να. Με την αθλητική δημοσιογραφία, θα μπορούσε άνετα να είσαι ένας μουσικός παραγωγός.
1: Εντάξει, ναι, μου το έχουν πει πολύ. Ναι.
3: Γιατί το λέω αυτό? Το καλοκαίρι έπαιζε τα δικά σου τα τραγούδια που έλειπε σε άδεια.
1: Ναι.
3: Και μετά, όταν τελείωσε η εκπομπή σου, νομίζω 12 με 2, ήταν, ήμουνα με μια παρέα. Ο επόμενος από σένα, δεν θα πω ποιος, ξεκινάει το τραγούδι και μας έσπαγε τα καρύδια στη μέση του τραγουδιού.
1: Λοιπόν.
3: Και, και μου λέγανε όλη την παρέα, ο προηγούμενος ήταν πιο καλός. Ήταν αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, πάμε. Πάμε. Τι βλέπεις απόψε, Γιώργη.
3: Κοίταξε, Γιώργη, απόψε, εγώ βλέπω σαν Ολυμπιακός, ας μιλήσω αντικειμενικά έτσι. Εγώ δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθος.
1: Ναι.
3: Αγαπάω τον Ολυμπιακό, αλλά πιο πολύ αγαπάω την εθνική ομάδα. Το ξέρεις, αυτό το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, βλέπω Χ2-1. Όπως έλεγε και ο αείμνησος Γιάννης Ευδιακογιάννης, το ντέρμπι των αιωνίων δεν έχει, είναι όλα τα αποτελέσματα μέσα. Όλα είναι μέσα. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό. Βέβαια, γιατί λέω Χ2-1, γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχουμε δει, όχι επειδή είναι πρώτος, πώς παίζει, πώς έχει πιο πολύ ομάδα. Ενώ τώρα καινούργιος προπονητής που ήρθε στον Ολυμπιακό, θα αργήσει να κάνει ομάδα. Έχει παίχτες ο Ολυμπιακός. Έχει καλές μονάδες. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Θα μας δείξει ο προπονητής αυτός αν μπορεί να κάνει τον Ολυμπιακό ομάδα. Βέβαια, να πάω παρακάτω τώρα, να πω και για τον Νίκολιτς που είπαν και κάποιοι άλλοι πριν. Εγώ θα σου πω τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, τον είδες έτσι? Πιστεύω να τον είδες.
1: Ναι.
3: Έπαιζε ο Βάρκα να είμαι στο ημίχρονο, στο 40 νομίζω. Ήταν 4-0 το αποτέλεσμα. Πάει ένα Σαλάι, ήδη σαν πόντιο
1: Σερέο. Ναι, λες, γιατί δεν. Ναι, εντάξει, το έχουν πει κι άλλοι. Ναι.
3: Του κόψε τα πόδια και. Και συνεχίζει ο Νίκολιτς, σοβαρός προπονητής είναι αυτός, που εγώ τον θεωρώ ένα πολύ καλό προπονητή. Τον Νίκολιτς, το έχω πει και από πέρσι, ότι και φέτος είναι από τους πρωταγωνιστές να πάρει πάλι πρωτάθλημα. Αλλά με αυτή την αυτό, να έχει ένα Βάρκα, ο Βάρκα θα σου στοιχήσει. Αν τώρα ξαναμπεί πάλι μέσα και ξανατραυματιστεί, θυμάσαι τι είχε πάθει ο Ανίδης. Μπορεί να μείνει για κανένα χρόνο μετά έξω. Λοιπόν, δεν λέω εγώ ότι θα έγινε σκόπιμα από το Σεραίο των αμυντικών. Τα παιδιά παίζαν. Αυτοί τώρα ξέρει πώς παίζουν οι επαρχιώτες και ειδικά με τις μεγάλες ομάδες. Τι τον αφήνεις μέσα, ρε άνθρωπε? 4-0 κερδίζεις. Εντάξει, κερδίσατε 8-0. Θα κερδίσατε 15-0. Και τι έγινε? Έχασες μια μονάδα τώρα. Αυτή η μονάδα, εύχομαι στην ΑΕΚ, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην τη στοιχήσει. Αλλά στην Ευρώπη σίγουρα θα τη στοιχήσει. Βάρκα δεν έχει να τον αντικαταστήσει. Δεν θα μπορεί ο Γιώβιτς μόνος του με το ζήνι να τα βγάλουν πέρα. Εδώ θα είμαστε και να τα δούμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω.
1: Ωραία, Γιώργο μου, ωραία.
3: Εντάξει,
1: να σε καλά.
3: Να σε καλά.
1: Καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο. Να σε καλά. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός K19 στο Ρέντι 0-2. Οι πιτσιρικάδες, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι φτιάχνει σπουδαία ομάδα στην K19, γιατί διαβάζω εδώ έχει 5 στα 5. Έχει φοβερή ακαδημία ο ΠΑΟΚ, φοβερή ακαδημία ο Ολυμπιακός. Να κάνει και ο Παναθηναϊκός, και οι ΑΕΚ το έχουν αρχίσει και το παίρνουν πολύ ζεστά. ο Ηλιόπουλος ρίχνει χρήματα, όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι το μέλλον είναι οι ακαδημίες, το μέλλον είναι τα παιδιά, το μέλλον είναι τα νιάτα, το μέλλον είναι τα Ελληνόπουλα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και είναι μεγάλη απόδειξη το πώς διαπρέπουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Συμφωνήσανε στη Ρόδο?
4: Βεβαίως συμφωνώ. Μ' αρέσει ο πρόλογός σου. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου, Ανέστη.
4: Από την Ηλιόλου στη Ρόδο, Γιώργα, ρε.
1: Γεια σου, Ανέστη. Εδώ έχουμε συννεφιές. Εκεί εσείς έχετε καλοκαίρι.
4: Πολύ ήλιο, πολύ ήλιο. Πέρασα πριν μισή ώρα από την παραλία εκεί, από το Ενιδρίο, όλα και από κάτω. Γιατί επιβάλλεται, δηλαδή με την καλή την έννοια, να ελέγξω τι κόσμο έχει παραλίες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Είναι γεμάτο. Ο Χρήστος πάλι στεναχωριέται που έφυγε.
1: Ναι.
4: Μου λέει, αχ, μου λέει. Σε ζηλεύω, μου λέει, που είσαι στο παράδεισο. Λέω, ναι, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει,
4: είμαι ευτυχισμένος, Γιώργο, του λέω, που γεννήθηκα σε αυτό το οικόπεδο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ερχόμαστε για, και εγώ τώρα.
1: Ναι, για πες μου, για πες μου.
4: Στο ποδόσφαιρο. Γιώργο, εχθές το παιχνίδι μου άρεσε η ΑΕΚ, αλλά μέχρι ένα βαθμό. Ποιος ήταν ο βαθμός? Η ΑΕΚ έχει κενά στη μεσαία της γραμμή. Και αν πάει έτσι στην Αγγλία και η άμυνά της είναι λίγο, όχι πολύ, λίγο χάλια είναι η άμυνά της. Δηλαδή, αυτή η τριάδα που είπες αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ μαζί του, όποιος πάει και πέσει και να τον αντιμετωπίσει, να τον ανοίξει, θα του το ανοίξει όλα. Γιατί δεν θα ξέρει ποιον θα πρωτοκρατήσει. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Ναι, είναι πώς θα το αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι πολύ γρήγορος ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα έχει ανεβάσει ταχύτητα τον Παναθηναϊκό πολύ.
4: Συμφωνώ μαζί, Γιώργο μου. Γιώργο, ένα πράγμα να ξέρεις, σε παρακολουθάω είτε εγώ είτε δεν εγώ. Το πρόγραμμά σου τον παρακολουθάω γιατί θέλω να μαθαίνω, διότι έχεις 55-57 χρόνια σε αυτό το άθλημα και ξεγνωρίζεις πάρα πολύ καλά πράγματα. Λοιπόν, το εκτιμάω εγώ αυτό από εσένα.
1: Να σε καλά,
4: λοιπόν, τώρα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Πάμε στο Καραϊσκάκι τώρα. Στο Καραϊσκάκι, αφύρωπο παιχνίδι, δεν μπορεί να το πεις. Το ποδόσφαιρο, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένα άθλημα λαθών. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
4: Εάν οποιοδήποτε κάνει το λάθη και φάει τον γκολ, θα είναι δύσκολο να το βγάλει. Διότι μετά ενισχύονται τα χαφ. Θα κόψουν τις κάθετες μπαλιές, είτε ο μεν είτε και ο δε, και μετά θα είναι πολύ δύσκολο να πετύχουν κόλ και να πάρουν από ένα βαθμό. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Διότι χαίρομαι να βλέπω αυτό τον Παναθηναϊκό που έβλεπα κάποτε επισυγχωρημένο Γιάννη Κυράστα.
1: Ναι.
4: Ξοδευτήκανε λεφτά.
1: Το 99, τρομερή ομάδα τότε. Τρομερή ομάδα.
4: Ναι. Ξοδευτήκανε κάποια χρήματα, πήρανε κάποιους παίχτες ποιοτικούς καλούς. Το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πώς θα τους δουλέψεις εσύ ο προπονητής. Πώς θα βρεις τη χημεία για να βάλεις το κερασάκι στην τούρτα και να είσαι όπως ήσουν στην Κοπενχάγη. Μην ξεχνάς και στην Κοπεχάγη αυτό το παιδί έφτιαξε εργασία, έκανε δουλειά.
1: Ναι, βέβαια, πετυχημένος. Πετυχημένος, ναι.
4: Ακριβώς, δηλαδή.
1: Και έχει και, πώς το λένε, είναι τρομερό βιογραφικό στα ντέρμπι.
4: Ακριβώς.
1: Εκτός έδρας, είναι ανίκητος.
4: Ναι, είναι.
1: Για να δούμε, σήμερα.
4: Γιώργο μου, είναι ένας προπονητής που βλέπει λίγο βαθιά. Βλέπει δηλαδή το τι δεν του κάνει σωστό αυτό που σου λέει. Από τη στιγμή αυτά που σου λέει δεν το κάνεις, σε κάνει αμέσως αλλαγή, ετοιμάζει τον άλλο να. Λοιπόν, Γιώργο μου, πιστεύω ότι θα απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι εμείς όλοι οι τελεθεατές και ακροατές και θα χαρούμε και ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Έτσι, σωστό αυτό.
4: Ο καλύτερος θα κερδίσει. Γιώργο μου,
1: ωραία. Έγινε, Ανέστη, να είσαι καλά.
4: Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιώργο μου. Και θα
1: καλά.
4: Τα ξαναπούμε, Γιώργο μου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
4: Έγινε, Ανέστη. Γιώργο μου,
1: γεια. Ευχαριστώ. Όσο μιλάει ο Ανέστης, βλέπω εδώ που στέλνετε προγνωστικά, Εντάξει, τώρα είπαμε δεν τα διαβάζουμε αυτό. Καθένα άλλο λέει ένα 0, ένα 1, 2, 1, 3, 1. Εντάξει. Έχω και έναν από τη Λευκάδα που μου λέει 2-3. Εντάξει. Άμα έχει τέτοια έμπνευση, παίξ το. Παίξε και νίκη, παίξε και σκορ. Θα οικονομήσει τρελά λεφτά. Άμα μου λε για 2-3. Γιατί το θέμα είναι τι παιχνίδι θα δούμε. Θα δούμε κλειστό παιχνίδι. Πάντως, σπάνια βλέπει σε ντέρμπι θέαμα. Εδώ ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Συν, επαναλαμβάνω, για μένα είναι κομβικό για όλα τα μάτς. Υπήρχε μεγάλη διακοπή. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Μην περιμένετε από την αρχή. Σιγά σιγά. Και χθες είδατε ότι μετά από ένα σημείο άρχισαν και οι δύο, και η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, να ανεβάζουν στροφές. Άλλο να παίζεις κάθε εβδομάδα ένα και δύο παιχνίδια, και άλλο να μην έχεις παίξει τώρα 20 μέρες τίποτα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, παιδιά. Πρώτη φορά έγινε τόσο μεγάλη διακοπή. Γι' αυτό με βλέπετε πάρα πολύ συγκρατημένο και σας λέω ότι έπαιξε ρόλο η διακοπή. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω γενικά. Χθες, ας πούμε, Arsenal με τη Λίντς, ομαδάρα η Λίντς. Ομαδάρα, με την ψυχή στο στόμα γύρισε το παιχνίδι. Η Arsenal, που είναι και το φαβορί πάλι για τον τίτλο στην Αγγλία. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
5: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως...
8: Energy 94,2.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
2: Που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει τη θέση της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε διελιστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Απολογούνται από το πρωί ο πρόεδρος του Λαός, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον Εύκα που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα που βρέθηκε νεκρό στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι. Κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ μετά την αιματηρή επίθεση των Χούτι που απειλούν με νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηπη, Χαλάνδρη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ακούσουμε ακόμα σίγουρα ένα, δεν ξέρω δύο, τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Απλά με ρωτάει ο Φίλιππας από τη Βέρεια την άποψή μου που η ΑΕΚ δεν πήρε δεξιμπακ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τεράστιο το ρίσκο που δεν πήρε ένα δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα. Εν δυνάμει βασικό δεξιμπακ, διότι είναι πολύ δύσκολη χρονιά, απαιτητική. Έχεις πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη και βέβαια τι έχεις Ευρώπη στο ανώτερο βαθμό, Champions League. Και παίζει τώρα με τη Σαχτάρ που για μένα είναι κομβικό μάτς. Γιατί η ΑΕΚ, επειδή ακριβώς είναι στο Λονδίνο, το παιχνίδι και θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο, γιατί να μην πάρει αποτέλεσμα. Και η ισοπαλία είναι καλή. Αν βέβαια πάρει το διπλό, θα είναι αρχόντισα που λέμε. Αλλά για μένα είναι τεράστιο ρίσκο και θα πω ότι είναι λάθος του Νίκολιτς που δεν πήρε δεξιμπακ. Εγώ θα έπαιρνα και στόπερ, αλλά δεξιμπακ είναι λάθος του Νίκολιτς. Λοιπόν, το φεγγάρι πάνω θέμου με τον Τόλι Βοσκόπουλο σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Με ρωτάει ένας φίλος, το Ολυμπιακός Κολοσσός είναι 91-80. Εντάξει, βλέπω κοντράριο Κολοσσός. Εντάξει, τώρα Ολυμπιακός συντήρησε κανεί παιδιά, έτσι. Το Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου είναι 0-1. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Επίσης, με ρωτάει ο Νίκος από την Πρέβεζα. Έχει, ναι, έχει Φόρμουλα 1, 3 η ώρα και Αντένα Πλας, Σιγκαπούρη. Εντάξει, Φόρμουλα 1 δεν το συζητάμε. Ωραία. Επίσης, ερώτημα είναι στο Nova Premier. Το κανάλι που δείχνει τα αγγλικά μάτς. Αναφέρομαι στο Liverpool City, 6:30 είναι. Γιώργο, 6:30. Και βλέπω εδώ και ερώτηση για το Σαββίδη. Θα απαντήσω μετά. Λοιπόν, πάμε στην Αντιόπη Βύρο να μην περιμένει. Καλώς την.
1: Γιώργο μου αγαπημένα, αγαπημένο μου ωραία LFM, είμαστε πολύ καλά και σήμερα δράτω με τις ευκαιρίες, επειδή ξέρω ότι αγαπάς τα νιάτα. Κάποια στιγμούλα θα δώσω το λόγο στον εγγονό μου, τον Βασίλη.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος είναι και αθλητής.
0: Βεβαίως. Λοιπόν,
1: δύο κουβέντες, χορτάσαμε μπάσκετ αυτές τις μέρες και ο Προμηθέας πήγε καλά και ο Κολοσσός πήγε καλά και η ΑΚ και ο Άρης.
0: Να κάνω μια παρένθεση, μια και είπες Προμηθέα, αλλάζει τον προπονητή το Βόβορα.
1: Ναι.
0: Πάρθηκε απόφαση χθες το βράδυ από τη διοίκηση και πάνε μάλλον για τον Σντόφτς που ήταν πέρυσι στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Να πω την είδηση.
1: Πάντα από σένα μαθαίνουμε. Από εκεί και εκεί, για να μην κλέβω και πολύ χρόνο, εγώ θέλω να ασχοληθώ ελάχιστα με τις ελπίδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες πραγματικά, παρά το ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε για ένα γκολ, δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έπαιξαν με ποιότητα, έτσι αισθάνομαι εγώ, είχαν επίπεδο, κυρίως με ψυχή. Θα μείνω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, και με αυτό το μήνυμα θα σου δώσω το Βασίλη. Μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Και σε αυτό ελπίζω. Μπράβο στον Πνευμονίδη, μπράβο στο Κούμα, μπράβο στον Κοστούλα, μπράβο στον Αλμύρα, μπράβο στον Αποστολάκη. Χωρίς ανάστα, στον Καλοσκάμι και όλα τα άλλα τα παιδιά. Λοιπόν, Γιώργο μου, σου δίνω τον εγγονό μου τον Βασίλη.
0: Ωραία, ωραία. Καλώς το Βασίλη. Έλα, Βασιλάκι μου.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Τι γίνεται?
2: Είμαι ο Βασίλης, ο εγγονός της Αντιόπης και πήρα να σας ευχηθώ καλές και δημιουργικές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ. Βασίλη μου, για πες μου ηλικία.
2: Είμαι 13 ετών.
0: Και ασχολείσαι με, ενώ εκτός το σχολείο.
2: Ασχολούμαι με το μπάσκετ και προπονούμε στη Νέο Σβύρωνα.
0: Το αγαπάς πολύ το μπάσκετ?
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Είστε πολλά παιδιά εκεί?
2: Είμαστε αρκετά, ναι.
0: Ναι. Και προπονήσεις τη βδομάδα πόσες μέρες?
2: Τρεις-τέσσερις. Ανάλογα.
0: Δηλαδή θες να το ακολουθήσεις το μπάσκετ ή το κάνεις έτσι για να αθλείσαι? Ποιος είναι ο στόχος?
2: Θέλω να το ακολουθήσω και άμα πάει καλά να γίνω και επαγγελματίας όταν μεγαλώσω.
0: Ναι. Αλλά φαντάζομαι, και με τη αμακρύνω και από τη γιαγιά σου, φαντάζομαι ότι πρώτο στόχος, πρώτο μέλημα είναι το σχολείο μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Το σχολείο είναι πάνω απ' όλα και οι σπουδές. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, εφόσον μπορούμε, εφόσον έχουμε τα φόντα και είμαστε και τυχεροί, γιατί στη ζωή παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη, ξέρεις. Γι' αυτό το λέω. Εύχομαι τα καλύτερα, να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα. Έτσι να αθλείσαι, γιατί ο αθλητισμός σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και αυτό θα το διαπιστώσεις, ακόμα δεν το έχεις καταλάβει, σε μικρούλης. Μετά από κάποια χρόνια θα διαπιστώσεις ότι θα βγεις στην κοινωνία πολύ πιο θωρακισμένος, πολύ πιο έτοιμος. Από κάποιο παιδί που δεν αθλείται καθόλου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Βασίλη μου, θες να πεις κάτι άλλο?
2: Ήθελα να πω ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
2: Και ότι σήμερα θεωρώ ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό είναι ντέρμπι.
0: Δηλαδή είσαι ντέρμπι με τη γιαγιά είσαι?
2: Ναι.
0: Ναι, ντέρμπι με τη γιαγιά.
2: Θέλω να νικήσω τον Αθηναϊκό, αλλά ας νικήσω καλύτερο.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό, σωστό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα και πάντα θα είναι μεγάλη μου χαρά όποτε θες να ξαναμιλήσουμε.
2: Και εμένα.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ
2: πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Γαλάτση. Καλώς το Δημήτρη.
3: Έλα, κύριε Γιώργο, κοϊτά, κοϊτά.
0: Γεια σου, κοϊτά. Το Λιβάη το κάναμε κοϊτά τώρα, εντάξει.
3: Ναι, έτσι θα με λες.
0: Κοϊτά.
3: Λοιπόν, από αυτά που άκουσα, κύριε Γιώργο, μου φύγανε τα μάλια. Είχα λίγα μάλια, τώρα μου φύγανε και έγινα καράφλα.
0: Ναι, για ποιο, τι άκουσες δηλαδή?
3: Από το Γκλέαρχο στην Κρήτη. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.
0: Ναι, καλά, ο άνθρωπος, συγγνώμη, ο άνθρωπος είπε ότι η Άκη σωστά κέρδισε. Ότι δεν μέτρησε κανονικό γκολ. Γιατί, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος.
3: Κοίταξε κύριε Γιώργο, δεν υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες. Πρέπει να τις πούμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η μία πραγματικότητα είναι ότι ορθότατα καλώς αποβλήθηκε ο Αϊτόρ γιατί πήγε να σκοτώσει ένα παίχτη της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, τώρα όχι τα παραλές, όχι τα φουσκώνεις. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν σε διακόπτω, πες ό,τι θες.
3: Πες ό,τι. Δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Αϊτόρ.
0: Εγώ έχω τοποθετηθεί από την αρχή της εκπομπής. Αυτή δεν ήταν κάρτα για αποβολή. Δεν ήταν κάρτα για αποβολή.
3: Ήταν.
0: Τέλος πάντων.
3: Κανονική αποβολή ήταν.
0: Οκ, οκ.
3: Λοιπόν. Και έχω να πω ότι η διατησία πάλι ο Κόκκινος, αυτός ο συγκεκριμένος διατητής, ευνόησε τον Όφη και την ΑΕΚ την αδίκησε. Γιατί την ΑΕΚ της ακύρωσε ένα καθαρότατο γκολ. Μ' ακούς κύριε Γιώργο?
0: Ναι, ακούω.
3: Ένα καθαρότατο γκολ.
0: Ναι.
3: Και αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο κύριος Κλέαρχος, δηλαδή προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολογικά.
0: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος είπε την άποψή του τώρα. Okay. Πάμε παρακάτω. Τι βλέπεις τώρα για τη Σαχτάρα, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι μεγάλο μάτς.
3: Κοίταξε, και η ισοπαλία.
0: Ισοπαλία καλή θα είναι, δεν το συζητάμε.
3: Ναι. Η ισοπαλία να είναι, καλά είναι.
0: Θα έχεις και κόσμο, όλο το γήπεδο θα είναι κίτρινο.
3: Ναι, εννοείται.
0: Χαμός θα γίνει. Γιατί να μην πάρεις και το διπλό. Όχι ότι η Σαχτάρα είναι ομαδούλα, ομαδάρα είναι.
3: Έχω να πω και ένα. Κάτι ακόμα.
0: Ναι.
3: Ότι καλός που δεν διώξαμε τον Κουντέσα. Είδες τι κάνει ο Κουντέσα.
0: Ναι, εντάξει. Ότι είναι καλός παίκτης είναι καλός. Αλλά είναι και θέμα διαχείρισης από τον προπονητή.
3: Καλός μπράβο στον Ηλιόπουλο που δεν τον έδιωξε. Και εγώ ήμουν αντίθετα. Δηλαδή ριζικά αντίθετος στην πώληση του Κουντέσα. Όχι, λέω. Αυτός ο παίκτης πρέπει να παραμείνει. Γιατί είναι παιχτάρας μαζί με τον Κοϊτά. Και μαζί με το Γιώβης είναι όλοι αυτοί παιχταράδες είναι. Κατάλαβες. Δεν πρέπει να λείψει ούτε ένας από αυτούς. Να λείψει, να φύγει. Ούτε ένας δεν πρέπει να φύγει. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία.
3: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Κοϊτά. Να είσαι καλά.
3: Σε θέση μάχη.
0: Καλή εβδομάδα. Να πω ότι αθόρυβος ήταν ο ρόλος θες του Κάιριν. Εγώ το πιστεύω, μου αρέσει το παιδί. Γενικά έχω μια δυναμία, δεν το κρύβω σε αριστεροπόδαρους. Ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας. Βοήθησε πολύ να παίρνει γρήγορα μπάλες η ΑΕΚ, ο Κάιριν. Ίσως γι' αυτό τον προτίμησε από τον Βιτάλης, ο προπονητής της Ένωσης. Τελευταίο διαφημιστικό και γυρίζουμε να μιλήσουμε ακόμα με δύο τουλάχιστον ακροατές.
4: Real FM.
5: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τελικό στη Σανέλ Αρένα, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, γεια σας.
6: Χαίρετε κύριε Κολοκοτρώνη. Συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Ξέρετε τι γίνεται? Μήπως παράγουμε περισσότερα θεάματα αντιάρτου, λέω εγώ, αθλητικά προϊόντα δηλαδή και γεγονότα πόσα μπορούμε να καταναλώσουμε στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αγώνες αποκτούν βαρύτητα και αξία όταν είναι και λίγο σπάνιοι. Όταν είναι δηλαδή γεμάτο αθλητικά γεγονότα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ουσιαστικά λειτουργούν ως ένα όπιο του λαού, όπως τα έλεγαν κάποιοι παλιοί. Οι αγώνες στο κύπελλο θα πρέπει να είναι νοκάουτ όλοι. Αυτά τα Super Cup, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνουν, δηλαδή ο κυπελούχος, ο οποίος απέχει 7 θέσεις από τον πρωταθλητή, είναι καλύτερος άμα νικήσει. τον, σε έναν αγώνα τον πρωταθλητή. Όχι βέβαια. Επίσης μπορεί να είναι και στημένο το παιχνίδι. Οι διεθνείς αγώνες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον οι μισοί και λιγότεροι. Και επίσης αφορούν ξένους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επωνυμία της ομάδας. Δηλαδή ακούς Μπρέστ ή ακούς Ανζέ ή ακούς Ολυμπιακός και ανάθεμα κάποιος ξέρει να δείξει τον Πειραιά στο χάρτη από αυτούς τούτους δω. Ξέρετε, επίσης πρέπει να γίνεται κλήρωση για την έδρα και στα play-off. Δηλαδή ένας αγώνας, μονός αγώνας, μονός. Εάν υπάρχουν play-off, εγώ δεν τα πιστεύω τα play-off. Πρέπει να καταργηθούν.
0: Μονός αγώνας στο... λέτε σε ουδέτερη έδρα προφανώς.
6: Σε ουδέτερη έδρα βεβαίως, βεβαίως το βρήκατε. Το ίδιο και στο μπάσκετ, όπου το έθνημα έχει καταντήσει ένα εμπορικό στοιχηματικό θέαμα, μια κοινωνική εκδήλωση στην καλύτερη περίπτωση, μια εκδήλωση γνωριμιών, εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών ή εκτός, και υπάρχει και κούραση των παικτών. Γιατί οι παίκτες δεν αντέχουν όλα αυτά τα γεγονότα και καταραίουν πολλές φορές μέσα στο γήπεδο ή και εκτός γήπεδου. Ξέρετε κάτι, μίλησα αθλητικά, δεν μίλησα πολιτικά. Αλλά αν πόνταρα ένα σημείο σήμερα, χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, θα πόνταρα στο 2-1. Ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, εγώ Ηρακλής είμαι, ξέρετε.
0: Ναι.
6: Απλώς αν πόνταρα, δεν θα ποντάρω. Γιατί μπορεί να βγει και ένα-ένα, ξέρετε.
0: Καλά, δεν παίρνω.
6: Ναι. Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνετε. Η ουσία είναι ότι τα πάντα είναι πολιτικά τελικά. Τα πάντα είναι πολιτικά. Ναι. Χάρηκα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Τζαφυρόπουλο. Να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο το έχουν πει αρκετοί. Ότι πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ, αλλά ξέρετε, πολυεθνικές, στοίχημα. Πλατφόρμες συνδρομητικές που πλέον έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, θέλουν προϊόν και θέλουν συνέχεια να γεννάνε αγώνες. Συνέχεια αγώνες. Και δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Βλέπετε τα και άλλα αθλήματα τα οποία δεν είναι τόσο εμπορικά και κάνουν άντρες, πάμε άντερ 21, άντερ 19, άντερ 17, άντερ 15, άντερ 13, το ίδιο στα κορίτσια, συνέχεια να έχουμε προϊόν. Και με την ευκαιρία να πω, Γιώργο από το Μενίδη, δεν υπάρχει κανάλι που να δείχνει άντερ 19 αγώνες, επειδή με ρωτάει για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 2-0. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να το δείτε. Τα άντερ 19 σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό του. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω μεθαύριο τι θα γίνει, έτσι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Σάβα, τον κύριο Σάβα από Νέα Σμήνη. Γεια σας, κύριε Σάβα μου.
7: Γεια σας. Χαιρετισμού σε όλους τους φίλους, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον όμορφο πλανήτη μας.
0: Κύριε Σάβα, δεν ξέρω τώρα, η γραμμή είναι χάλια. Δεν ακούγεστε.
7: Πώς δεν ακούγομαι εγώ, ακούω καλά εσάς.
0: Εσείς με ακούτε, αλλά κοιτάξτε, κλείστε να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Βάσκια μου, μπορούμε να ξαναπάρουμε μία τον κύριο Σάβα. Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή κάτι. Ο άνθρωπος με άκουγε, έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου γραμμή. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος, αυτό το διάβασα κι εγώ, δεν το ξέρω. Εάν, λέει ο Σαββίδης, επιστρέφει στην Ελλάδα ως μόνιμη κατοικία. Τώρα, μόνιμη κατοικία. Εγώ διάβασα ότι λέει η έδρα του δεν θα είναι το Ροστόφ των εργασιών του, ξέρω, των επιχειρήσεων, θα είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω. Πρέπει να πω ψέματα. Εγώ το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω ότι τον βλέπω το τελευταίο διάστημα να είναι, να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα, προπονήσεις, να μιλάει στους παίδες, να μιλάει στον προπονητή. Είναι η τρίτη φορά που το έκανε τώρα. Να βγάζει πύρινους λόγους. Θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε τίτλους, αυτό ξέρω. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή εάν τυχόν θα έρθει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ, να έχει έναν άνθρωπο που ζει από κοντά την ομάδα. Όχι ότι απέχει ο Σαββίδης, διότι από ό,τι λένε όλοι στον ΠΑΟΚ, έχει μια σχεδόν καθημερινή επαφή μέσω Skype με, ξέρετε, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μιλάει με προπονητές, μιλάει με την Κοτσάρεβα, με τους γενικούς διευθυντές της ομάδας, της διοίκησης κλπ. Αλλά άλλο είναι τώρα να τα ζεις εδώ, διαζώσεις που λέμε, από πρώτο χέρι, να πηγαίνεις στους παίκτες, να πηγαίνεις στο γήπεδο, να πηγαίνεις στην προπόνηση, είναι τελείως διαφορετικό. Το καταλαβαίνει αυτό ο καθένας. Πάντως δεν γνωρίζω, φίλε μου, να σου απαντήσω αν ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα ιδιαίτερο ούτε χθες ούτε σήμερα, μόνο έχει το συνέδριο από χθες, τελειώνει σήμερα από την Παρασκευή, τελειώνει την Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τελειώνει σήμερα και έχει αύριο τον αγώνα με την Καλάματα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα ήθελε νίκη Ολυμπιακού, διότι εάν κερδίσει αύριο πιάνει τον Παναθηναϊκό στην βαθμολογία, αλλά και η ΑΕΚ ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι. Λοιπόν, κύριε Σάβα, μου στέλνει μήνυμα η Βάσκα, βλέπω εδώ στον υπολογιστή, ότι δεν ακούγεστε καλά. Εσείς μπορεί να ακούτε εμένα και με ακούτε καλά, όμως εμείς δεν σας ακούμε. Έχει φοβερά παράσιτα και είναι πολύ άσχημο να βγει. Οπότε ζητούμε συγγνώμη, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να μιλήσετε προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος άλλος Βάσκα, τον βγάζουμε. Δεν υπάρχει, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και αμέσως μετά θα κλείσουμε με το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Εντάξει, το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, με ρωτάει ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη τη γνώμη μου για αυτό που έγινε στα Σκόπια. Έχω τοποθετηθεί και εγγράφος για το συγκεκριμένο, για να πω στον κόσμο, όσοι δεν ξέρετε, έπαιξε ένα αγώνα ο Ηρακλής Μπάσκετ στα Σκόπια και υπήρχε ένα εμετικό πανό το οποίο έδειχνε τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ότι είναι μέρος της Βόρειας Μακεδονίας. Και λέω, φίλε μου, μπορώ να καταλάβω τον Ηρακλή ότι θα ήθελε να απέχει, φοβήθηκε την τιμωρία, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι η πρώτη φορά ούτε η τελευταία. Μάλιστα έμαθα ότι ήταν εκεί στο γήπεδο και υπουργός αθλητισμού των Σκοπίων και η πρεσβεία μας έχει κάνει διάβημα. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, δεν το συζητάμε και αφορά τους πάντες. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει μια κεντρική απόφαση από την Ομοσπονδία, από το Υπουργείο. Θα πρέπει να ξέρουν λοιπόν όλες οι αποστολές που πάνε στο εξωτερικό και παίζουν είτε στα Σκόπια είτε έξω και υπάρχουν αυτά τα πανό, τα εμετικά πανό, πολύ απλά δεν αγωνιζόμαστε. Εγώ αν ήμουν αρχηγός αποστολής και ήταν στο χέρι μου, προσέξτε, ήμουν στο χέρι μου, δεν θα κατέβαζα την ομάδα. Δεν μπορείς να μου παρουσιάζεις τη Θεσσαλονίκη ότι είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Ηρακλής έπαιξε τον αγώνα, προφανώς θα το συζήτησαν, προφανώς θα πήρανε τηλέφωνα, έκαναν καταγγελία εκεί που έπρεπε να κάνουν και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά επιτέλους, επειδή οι Σκοπιανοί δεν σταματάνε και το κάνουν και πόλο, το έχουν κάνει και ποδόσφαιρο, το έχουν κάνει και σε διάφορα αθλήματα και βόλεϊ και χάντμπολ με την ΑΕΚ, θυμάστε τι έγινε, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Ηρακλή κατήγγειλαν ότι υπήρχαν κάποιοι τύποι με full face και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ άσχημη εκεί όταν παίζουμε. Εντάξει, δεν πάει άλλο. Είναι τόσο απλό. Δεν κατάλαβε ο νέαρχος από το Καματερό αυτό με τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού που είπα χθες. Είναι πολύ απλό. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα πληρωνότανε από την Κοσμοτέ και έπαιρνε κάποια λεφτά. Τη μία είναι 8, την άλλη 10. Όλες οι ομάδες παίρνουν. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Τώρα λοιπόν, αντί να πληρώνεται από την Κοσμοτέ, πληρώνεται από το Sky. Τυχαίνει ο Sky να είναι ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Και ο Παναθηναϊκός ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Δηλαδή, το ένα πατελώνει, τα βάζει στο άλλο. Ο Sky λοιπόν πληρώνει στον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια ευρώ για την εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Τόσο απλό είναι, τόσο ξεκάθαρο. Πού είναι το δύσκολο? Ίσως παραξενεύτηκες με το ποσό. 20 εκατομμύρια στην Ελλάδα, ελληνική αγορά, τηλεοπτικά δικαιώματα. Ασφαλώς είναι τεράστιο. Γιατί το κάνει ο Αλαφούζος? Το κάνει για να παρουσιάσει έσοδα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ευκαιρία είναι. Για να μην έχει προβλήματα με το financial fair play. Ισοσκελισμένα έσοδα-έξοδα. Να μπορείς να κάνεις μεταγραφές κλπ. Γιατί πέρυσι έφαγε και ένα πρόστιμο ο Παναθηναϊκός. Και το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, αφορά όλες τις ομάδες. Λοιπόν, Σκόπια, Ηρακλής, κεντρική διαχείριση. Εμείς και οι Πορτογάλοι δεν έχουμε, Γιώργο. Αλλά οι Πορτογάλοι είναι τώρα στην διαδικασία κεντρικής διαχείρισης. Μόνο εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, Μαρσέγ Ολυμπιακός, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια του.
5: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
12: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
13: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
14: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
15: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία ασυναγώνιστη. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.

0: Πολυκαταστήματα Chic, οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είναι.

0: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI. Ναι, είμαστε ξανά μαζί. Αν τώρα συντονιστήκατε, ήρθατε ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή. Το πρώτο φθινοπορεινό αεράκι του Οκτώβρη μπορεί να άρχισε να δροσίζει τις νύχτες. Εδώ όμως η θερμοκρασία ανεβαίνει γιατί έχουμε φτάσει στις 20 μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας, πάντα σε μεταδόσεις. Και μία γρήγορη υπενθύμηση για το τι ακριβώς ακούμε. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά το πρόγραμμα των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει ποιο τραγούδι μεταδίδεται και πόσο συχνά. Από αυτές τις πραγματικές μεταδόσεις προκύπτει η κατάταξη που ακολουθούμε. Άρα εδώ δεν ψηφίζουμε, δεν μαντεύουμε και σίγουρα δεν βάζουμε το αγαπημένο μας τραγούδι ψηλότερα επειδή πολύ απλά μας άρεσε. Καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο και την πρώτη εικοσάδα, κάπως έτσι την άνοιξε ήδη η Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια! Και στην εκπομπή μας και στο ξεκίνημα αλλά και στο νούμερο 20, μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Μπροστά μας έρχονται και τη Γαρμπή με το υποσυνείδητο, ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο, Πάνος Κιάμος με την ανοιχτή ακρόαση και Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Και ειδικά ο Πάνος Κιάμος έχει λόγο να ανοίξει την ακρόαση και τη σαμπάνια μαζί, γιατί κάνει μια από τις μεγαλύτερες ανόδους και αυτής της εβδομάδας.

Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια και έχουμε εδώ τον μεγάλο κερδισμένο της πρώτης εικοσάδας. Νωρίτερα η Κέντι Γαρμπή με το υποσυνείδητο έχασε 2 θέσεις στο νούμερο 19. Αυτή ο Χρήστος Μενιδιάτης έκανε την αντίθετη κίνηση και ανέβηκε 2 στο 18 με το Ό,τι πιο όμορφο. Και μετά ο Πάνος Κιάμος. Η ανοιχτή ακρόαση μπήκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 28 και σήμερα βρίσκεται ήδη στο νούμερο 17, δηλαδή 11 θέσεις παραπάνω. Αυτό δεν είναι ανοιχτή ακρόαση, είναι ανοιχτός διάδρομος απογείωσης. Στο νούμερο 16 ο Χρήστος Μάστορας με την Μαργαρίτα του μένουν ακριβώς στην ίδια θέση. Και πριν προχωρήσουμε προς το top 10, μικρή έξοδος από την επίσημη κατάταξη, φέρνω τις πιο φρέσκες επιτυχίες της εβδομάδας και εξτρά τραγούδια που αξίζουν το δικό τους χρόνο εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
15: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 των ελληνικών επιτυχιών που τα έσπασαν σε μεταδόσεις στο ραδιόφωνο. Μόλις ακούσαμε την Αναστασία, τι άλλο, σπάστε τα στο νούμερο 15 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κυριολεξία. Δεν σπάει τίποτα. Σταθερή στην ίδια θέση. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να μπούμε σε μια τετράδα που τα πράγματα αρχίζουν να στενεύουν. Στο νούμερο 14 θα συναντήσουμε τη Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Στο 13 Αντώνη Ρέμο με τη Δευτέρα. Στο 12 Αναβίση με το Αιγαίο. Και στο νούμερο 11 τον Απών με την Καντάδα. Και προσέξτε τον Απών γιατί είναι ο μοναδικός αυτής της τετράδας που την δεδομένη εβδομάδα κινείται προς τα πάνω. Όλοι οι υπόλοιποι είτε μένουν στη θέση τους είτε αφήνουν λίγο χώρο. Ήρθε η ώρα να τους ακούσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στο ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IPI. Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια στη σειρά, είμαστε πλέον στην πόρτα, μπορούμε να πούμε, της πρώτης δεκάδας. Η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου παραμένει σταθερή στο νούμερο 14. Ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα χάνουν 2 θέσεις και βρίσκονται στο 13. Ίσως επειδή μεταξύ μας πάντα ποτέ κανείς δεν συμπάθησε, ιδιαίτερα τις Δευτέρες. Στο νούμερο 12 η Άννα Βύση με το Αιγαίο μένει εντελώς αμετακίνητη. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο μουσικό παράδοξο. Η Βύση χάνει έδαφος με το ένα τραγούδι, αλλά λίγο αργότερα θα επιστρέψει με άλλο μέσα στην τελική εξάδα. Και μάλιστα η Ανούλα έρχεται από μια τεράστια συναυλιακή στιγμή στο ΆΚΑ. Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία μπορεί να σχολιάστηκε αρκετά, ενώ η ίδια τον ευχαρίστησε δημόσια από τη σκηνή για την καθοριστική παρουσία του στην μουσική της διαδρομή. Στο νούμερο 11 ο Απών με την Καντάδα κερδίζει 2 θέσεις και πλέον χτυπάει το κουδούνι της δεκάδας. Εμείς, πριν ανοίξουμε την πόρτα, κάνουμε μια μικρή μουσική παράκαμψη.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
2: Ώρα να βγούμε εκτός λίστας και να ακούσουμε πρώτοι τα τραγούδια που θα παίζουν σύντομα όλοι οι άλλοι.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο.

0: και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
3: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Και κυρίες και κύριοι, μόλις τώρα μπήκαμε στους 10 πρώτους και πρώτες. Ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο ήταν στο νούμερο 10 και εδώ έχουμε απόλυτη σταθερότητα. Δεύτερη ακριβώς εβδομάδα στην ίδια θέση. Και τώρα αρχίζει η πραγματική μάχη. Έρχεται στο νούμερο 9 ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες και μετά έχουμε Κατερίνα Λιόλιο επί 2. Στο νούμερο 8 ο λογαριασμός, στο νούμερο 7 η παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, back to back. Και στο νούμερο 6 θα επιστρέψει η Άννα Βύση με το Όχι Γιατί, η οποία παρεμπιπτόντως έχει αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θέλει να βλέπει βελάκια προς τα κάτω, μόνο προς τα πάνω. 4 από τα 10 μεγαλύτερα airplay hits αυτής της εβδομάδας μόλις ξεκινάνε τώρα να παίζουν εδώ στο δικό σας επίσημο ραδιόφωνο που παίζει το ελληνικό Top 40.

0: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια στη σειρά με αμέτρητες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού χάνουν 2 θέσεις, βρίσκονται στο νούμερο 9 και μετά είχαμε ένα μικρό Λιόλιου Takeover. Στο νούμερο 8 ο Λογαριασμός της έχασε 2 θέσεις, αλλά ακριβώς από πάνω η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη κέρδισε 1 και έφτασε στο νούμερο 7. 2 διαφορετικά τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου μέσα στα 8 πρώτα, όταν τσακώνεσαι ουσιαστικά με τον εαυτό σου για το ποιο τραγούδι θα είναι ψηλότερα, μάλλον η εβδομάδα σε πάει πάρα πολύ καλά. Στο νούμερο 6 η Άννα Βύση συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του Όχι Γιατί, από το νούμερο 9 στο νούμερο 6 αυτήν την εβδομάδα, άλλες 3 θέσεις παραπάνω. Θυμηθείτε ότι πριν από 2 εβδομάδες ήταν μόλις στο νούμερο 32. Από το νούμερο 32 στο νούμερο 6 μέσα σε μόλις 2 charting weeks, αυτό πλέον δεν είναι άνοδος, είναι express. Τώρα έχουν απομείνει μόνο 5 τραγούδια στο δρόμο προς την κορυφή, πριν όμως μπούμε στην τελική πεντάδα, μια τελευταία ανάσα έξω από την επίσημη κατάταξη.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
5: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 4 και 30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια.
7: Energy.
6: Energy. 94,2.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online. acg.edu και στο 210-698-00.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα. Με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
13: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και κάπως έτσι φτάσαμε στις 5 πρώτες θέσεις με την Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό της στο νούμερο 5. Και το φορτηγό αυτή την εβδομάδα δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Παρκάρει ακριβώς στην ίδια θέση και μάλιστα μέσα στην κορυφαία πεντάδα, οπότε μια χαρά το βρίσκω. Τώρα όμως μπροστά μας έχουμε 4 θέσεις και η κατάσταση αρχίζει να γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα. Στο νούμερο 4 ο Γιώργος Αμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα και θυμίζω ότι χτες τον ακούσαμε ήδη στο νούμερο 27 μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο στις Ολοκένουργιες Χάρτινες Αγάπες. Δύο διαφορετικές παρουσίες λοιπόν για τον Γιώργο Σαμπάνη, η μία στην τελική τετράδα. Στο νούμερο 3 η Ιουλία Καλιμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται και μετά μένουν δύο αρσενικά προσμάχη. Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Οικονομόπουλος ήταν στο νούμερο 2, ο Φέρης στο νούμερο 1. Αλλάζει κάτι αυτή την εβδομάδα ή μήπως ο Οκτώβριος μπήκε, τα φύλλα πέφτουν, η θερμοκρασία πέφτει, αλλά ο Θοδωρής Φέρης δεν πέφτει με τίποτα. Για πάμε να δούμε.

0: φτάσουμε όμως εκεί, είχαμε μία μικρή ανταλλαγή θέσεων στο νούμερο 3 και στο νούμερο 4. Ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Τι θέλω εγώ με σένα» υποχώρησε μία θέση και πλέον βρίσκεται στο 4. Και αυτή τη θέση παίρνει η Ιουλία Καλυμάνη. Το τραγούδι της «Τα καλύτερα που έλκονται» είναι μία θέση παραπάνω, είναι στο νούμερο 3. Είναι ένα τραγούδι που είχε αρχίσει να γίνεται viral στα social media ακόμη πριν καν την επίσημη κυκλοφορία του. Τώρα βρίσκεται ήδη στην πρώτη τριάδα του ελληνικού Airplay. Στο νούμερο 2, για μία ακόμα εβδομάδα, συναντήσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με το «Ένοχο κορμί». Και στο νούμερο 1, Θοδωρής Φέρης, «Είπες», άλλη μία εβδομάδα στην κορυφή. Ο Φέρης μπαίνει στον Οκτώβριο όχι μόνο ως νούμερο 1 κάτοχος του Airplay, αλλά και με τις εμφανίσεις του στο Ποσειδόνιο να συνεχίζονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και αυτή η σαραντάδα. Μία εβδομάδα που μας έφερε την Στέλλα Καλή κατευθείαν στο νούμερο 34, Σαμπάνη και Μακρόπουλο μαζί για πρώτη φορά δισκογραφικά στο νούμερο 27, τον Πάνο Κιάμο να κάνει το άλμα της εβδομάδας με 11 θέσεις, την Άννα Βύση να συνεχίζει την εντυπωσιακή ανάβαση του «Όχι γιατί» και τον Θοδωρή Φέρη να κρατά για ακόμη μία φορά τα κλειδιά του νούμερο 1. Και κάπως έτσι είναι και το φθινόπωρο, ε! Αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζει ο καιρός, αλλάζουν οι θέσεις. Κάποια τραγούδια όμως απλώς αρνούνται να φύγουν από την κορυφή. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Ραντεβού όπως πάντα την επόμενη εβδομάδα με μια καινούργια αναμέτρηση, μια καινούργια σαραντάδα και την πραγματική εικόνα του ελληνικού ραδιοφώνου. Και πριν κλείσουμε, έχουμε ακόμα μουσική, έτσι. Για τελευταία φορά σήμερα βγαίνουμε εκτός επίσημης κατάταξης με φρέσκες κυκλοφορίες και εξτρά επιτυχίες εκτός Top 40. Γιατί η σαραντάδα μπορεί να τελείωσε, η μουσική ευτυχώς όχι. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός σαραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η αγορά αλλάζει και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
3: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μη σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!

επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: 101,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τα βράδια του Οκτώβρη θες να τρως λίγο, αλλά να χορταίνεις, έτσι. Φτιάξε μια σαλάτα με ραπανάκια. Ένα φλιτζάνι ραπανάκια σε βοηθούν να νιώσεις κορεσμό με μόλις 20 θερμίδες, χάρη στη μεγάλη τους περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
1: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Πάροφ. Ας το ακούσουμε. Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26 410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
0: Οι επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
10: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
12: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
13: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
14: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
15: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
14: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
15: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
14: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
15: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδικά. παιδί δέντρα και ζωοτροφές.
14: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
15: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
14: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
16: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
17: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
16: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
17: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
16: ΣΑΕΚ Τομή.
17: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
15: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
18: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
15: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
18: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
15: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
18: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
15: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
18: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
15: Τηλέφωνο 26410-27-137.
18: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
19: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
15: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
20: Η ώρα είναι 6:30. κάθε ώρα.
21: Κάθε ώρα.
20: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
21: Energy.
20: 94,2.
22: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy. Οι επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Πάροφ. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
4: επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων
4: υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
4: ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γη. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και

0: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά.
8: μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
9: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
12: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει. Energy.
1: Στα Dex, ο Νίκος Μάρκογλου.

0: 92. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Τα βράδια του Οκτώβρη θες να τρως λίγο, αλλά να χορταίνεις, έτσι. Φτιάξε μια σαλάτα με ραπανάκια. Ένα φλιτζάνι ραπανάκια σε βοηθούν να νιώσεις κορεσμό με μόλις 20 θερμίδες, χάρη στη μεγάλη τους περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας της Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας της Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας της Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο hbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
13: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
12: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
13: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
12: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
13: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
12: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
13: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
12: Τηλέφωνο 26410-27137.
13: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
14: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
15: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
16: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
15: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
16: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
15: ΣΑΕΚ Τομή.
16: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
17: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
18: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
19: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
21: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
22: Κάθε ώρα
21: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
22: Energy.
21: 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Σταντέξ, ο Νίκος Μάρκογλου.

0: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το α και το ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το α και το ω στα ελαστικά.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Η ώρα είναι 9. Δυναμώ.

0: καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
3: 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
4: Της κοτονιάς.

0: 92,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κυρίως Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
4: Οι καλύτεροι DJs
5: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2.
4: Οι DJs του Energy 94,2
5: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
4: Δυναμώστε!
5: Δυναμώστε, γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
6: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι.

0: Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνιμπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: Betten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Betten Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Betten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Για Χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
3: Ορίστε.
2: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
3: Δεν καταλαβαίνω.
2: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
3: Τι εννοείται.
2: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
3: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης, θα πάμε μαζί άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Δεν φεύγω εγώ, μόλις ήρθα, αντιθέτως με τη Χάρης Αλεξίου που δήλωσε ότι φεύγει και με αφορμή τη δήλωσή της αυτή, εφόσον όπως είπε όμορφα, τιμία και ωραία, ότι εφόσον δεν με ακολουθεί η φωνή μου σε ό,τι τη διατάζω να κάνει, έτσι αναγκάζομαι να αποχωρήσω. Και πολύ σωστά κάνει κατά με. Και έτσι και εμείς κάναμε το προηγούμενο δίωρο μέχρι το 1990, μέχρι τη δεκαετία του 90, Χάρης Αλεξίου, και θα πάμε σήμερα από το 90 και μετά. Μια Χάρης Αλεξίου η οποία, όπως είπαμε, είναι η νούμερο ένα σε πωλήσεις γυναίκα τραγουδίστρια. Για πολλούς η απώλεια, η ενζωή απώλεια βέβαια, έτσι, είναι το αβαντάζ είναι ότι θα μπορεί να δει την ιστεροφημία της ενζωή. Είναι τόσο μεγάλη για πολλούς όσο για τους άντρες ο Καζαντζίδης, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είναι νούμερο 3 σε πωλήσεις γενικά. Και πάμε λοιπόν στην δεκαετία του 90 που ξεκινάει με δίσκο, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους της Σελίνας Νικολακοπούλου. Από εκεί έχουμε ξεχωρίσει 3-4 κομμάτια. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν, να χορτάσουμε Χάρης Αλεξίου.

Είπαμε ότι είμαστε το 1990, πρώτος δίσκος για τη δεκαετία του 90, κρατάει χρόνια αυτή κολλά να ακούσουμε το ομότιτλο και θα πάθεις έρωτα λοιπόν, Θάνος Μικρούτσικος μουσική όπως είπαμε σε όλα, Λίνα Νικολακοπούλου σε όλους τους στίχους.

Σαφώς και διαφορετικό το μοτίβο των τραγουδιών στα μέχρι τώρα προηγούμενη δεκαετία, το 80 και το 70, που τραγουδούσε λίγο πιο λαϊκό, και εκεί είναι αυτό που λέμε το 90 ξεκινάει και είναι η Χάρης Αλεξίου από τη Χαρούλα, που η πιο λαϊκή, εμείς θέλουμε λέει τη Χαρούλα Αλεξίου, όχι τη Χάρης Αλεξίου, που είναι πιο λαϊκό, πιο δημοτικό. Βέβαια συνεργασίες της εδώ πέρα με τον Μικρούτσικο, αν και στα τρία κομμάτια που έχουμε ακούσει ήδη δεν βλέπουμε, βλέπουμε λαϊκά στοιχεία μεν, βλέπουμε ότι ο Μικρούτσικος έρχεται πιο πολύ κοντά στη Χαρούλα. Αλλά εδώ στο επόμενο βλέπουμε έναν καθαρά Θάνο Μικρούτσικο όπως τον περιμένουμε. Φέρνει ο δημιουργός μάλλον τον καλλιτέχνη στα μέτρα του. Πάλι και εδώ πέρα η στίχη είναι της Ελίνας Νικολακόπουλου. Μια πίστα από φόσφορο.

0: Energy 94,2.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση
4: εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υπεδενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
13: Ορίστε.
12: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
13: Δεν καταλαβαίνω.
12: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
13: Τι εννοείται.
12: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
14: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
15: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
16: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του δεύτερου δίωρου με την Χαρούλα Αλέξιου. Και έχουμε πει ότι είμαστε το 1992. Διευχών λοιπόν Νίκος Αντίπας με Ελίνα Νικολακοπούλη τους περισσότερους από τους στίχους. Από εδώ έχω ξεχωρίσει και εδώ πέρα 3-4 κομμάτια. Πιο ροκ είναι εδώ πέρα έντεχνη και πιο ethnic, να το πούμε, η Χαρούλα Αλεξίου πλέον. Χάρης Αλεξίου, μιας και πάμε στο ροκ. Και πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα το ομότιτλο Διευχών.

Και εγώ δεν έχω κάτι άλλο να κάνω παρά να πάω με τη σειρά 1, 2, 3. Έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, την αφήσει απ' έξω από αυτό το δίσκο που πολύ συζητήθηκε. Δηλαδή, μάλιστα, ότι λάθος ροπή πήρε στην καριέρα της, αλλά από ό,τι αποδείχτηκε και εκεί ήταν μεγάλη και στο πιο έντεχνο. Κοιτώντας λοιπόν και διαλέγοντας τραγούδια, στο δίσκο πάνω είναι το νούμερο 1 το Διευχόν, το νούμερο 2 είναι το Μάγισσα, το νούμερο 3 είναι το Συναυλία. Εντάξει, έχω διαλέξει 4 τραγούδια, βάλω αυτά τα 3 και από το νούμερο 6 το Να ζήσω να πεθάνω, πάμε να απολαύσουμε μουσική.

1994 πλέον και Νίκος Αντίπας πάλι στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Είναι ο τίτλος, τρελάθηκα, είναι το τραγούδι, το ομότιτλο. Αυτό και σε στίχους πάλι μουσική του Νίκο Αντίπα και σε στίχους του Άρη του Δαβαράκη. Έχουμε ξεχωρίσει και το «Πάει ξαναγυρνάει».

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
5: Ορίστε.
4: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
5: Τι εννοείται.
4: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Μπήκαμε σίως στη δεύτερη ώρα της δεύτερης εκπομπής για τη Χάρης Αλεξίου και είμαστε δεκαετία του 1990. Και ο επόμενος μεγάλος σταθμός για αυτή τη δεκαετία είναι και γενικά σταθμός στην καριέρα της, είναι ο δίσκος Οδός Νεφέλης 88, όπου η Αλεξίου μας συστήνεται πλέον ως ολοκληρωμένη δημιουργός, αφού έχει γράψει ίδια τη μουσική και τους στίχους σε 10 από τα 12 κομμάτια του άλμπουμ.

Άκρος συγκινησιακό το τραγούδι, εννοείται ο διαχρονικότατο, είναι η στίχη γραμμένη από την ίδια, η μουσική είναι διασκευή ενός γαλλικού τραγουδιού του Le Homme qui passent. Τώρα το γαλλικό μου εμένα είναι, τι να σου πω, ούτε με τουρίστρια γαλλίδα δεν έχω μιλήσει, τέλος πάντων αυτό θα το βρείτε. Πάμε συνέχεια να ακούσουμε στη σειρά το νούμερο 2 τραγούδι από το συγκεκριμένο δίσκο, το Μινωράκι.

Το Μινωράκι λοιπόν, Μινωράκι είναι για όσους με τη μουσική δεν πολύ ασχολείστε, είναι η μελωδία η οποία έχει μια γλυκιά μελαγχολία, έτσι το μινόρ, και το ματζόρ είναι αυτή που είναι λίγο πιο χαρούμενη, πιο ευχάριστη. Έτσι ένα μινωράκι έκλεισε κάποια λόγια η Χάρης Αλέξιου, μιας και τα λόγια είναι δικά της εξ ολοκλήρου στο δίσκο, εκτός από τραγούδια που είναι διασκευές. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από αυτό το δίσκο, σε στίχους και μουσική Χάρης Αλεξίου, «Οι Φίλοι».

πολύ έξυπνη και στοχευμένη στοιχουργικά η Χάρης Αλεξίου, μιας και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε δημιουργήσει και ατάκα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε πόσους φίλους σας έχετε πει εντάξει και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά τους φίλους δεν τους καίμε. Δημιουργεί ατάκες. Έξυπνα και επίκαιρο κάθε μήνα το επόμενο τραγούδι και αγαπημένο, τεράστιο αγαπημένο, μιας και κάθε μήνα θα έχουμε πανσέλινο.

Υπέροχη Πανσέλινος. Και εμένα μου αρέσουν επίσης και αυτό το τραγούδι που δεν έχει πολύ ακουστεί, τα σύννεφα, το οποίο μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει η μοντέρνα Χάρης Αλεξίου το παλιό λαϊκό.

Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να περάσουμε στην επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2000. Δεν χρειάζεται να περάσουμε σε πολλά εκεί πέρα. Ο Στην άκρη του ουρανού είναι ο τίτλος από ένα από τα μεγαλύτερα, τα σημαντικότερα άλμπουμ της που έβγαλε το 2003. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν να κλείσει το ημίωρο αυτό με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ και θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο για τη δεκαετία αυτή.

0: χάσαμε. Energy, energy, energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, energy, 94,2.
3: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείτε.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας Ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη και θα πάμε να δούμε τη δεκαετία του 2000. 2003 λοιπόν, όπως είπαμε, και ως την άκρη του ουρανού σου είναι το ολοκληρωμένο άλμπουμ που βγάζει. Ολοκληρωμένο τα λέμε, μιλάμε για στίχους, μουσική, ερμηνεία. Αυτό είναι ολοκληρωμένο, πραγματικά ολοκληρωμένο άλμπουμ. Πραγματική ολοκλήρωση του καλλιτέχνη, μιας και δεν έχει ανάγκη κανέναν, ναι. Δηλαδή αν έπαιζε και όλα τα όργανα δεν θα τελείωνε, ας πούμε, η δουλειά. Με τη σειρά πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια στο δίσκο. Σχεδόν όλο πρέπει να τον βάλουμε. Ας ξεκινήσουμε με το Κύμα.

ακολουθεί ένα τραγούδι που αν και έχει βγει το 2003, θα έλεγα, αν δεν μου δίνανε ημερομηνία, ότι είναι ένα τραγούδι τόσο διαχρονικό που έχει διαχτεί εκείνη τη χρυσή δεκαετία του 70 με 80, που έχει πιάσει το νόημα, την ψυχή, δηλαδή τραγουδάει μέσα στην ψυχή. Τραγούδι που πολλοί νομίζουν ότι είναι πολύ παλαιότερο από το 2003, άμα δεν τους ρωτήσεις. Απόψε θέλω να πιω, και όταν τα ακούσε σαφώς και θέλεις.

Φουλ λαϊκά, στιχουργικά, μουσικά έχει κινηθεί η Χάρης Αλεξίου σε αυτό το δίσκο, ειδικά σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι είναι από τα ίσως πιο διαχρονικά της τραγούδια. Ευχάριστο, όμορφο, γλυκό. Το επόμενο, η φίλη μου χαράματα.

Μάλιστα. Τεράστιο και αυτό το κομμάτι. Τι να πω, στιχουργικά υποκλίνομαι. Πραγματικά υποκλίνομαι. Σου φέρνει εικόνες, σου φέρνει μια γλυκιά μελαγχολία, γλυκιά όμορφη όμως, που θες να τα ακούς. Ειδικά μας σε μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφει, σαφώς και σε στέλνει. Αλλά έρχεται να το διορθώσει με το επόμενο κομμάτι, που είναι το κομμάτι της αισιοδοξίας, δεν το συζητάμε. Υπέροχο και αυτό.

όμορφο πάτημα για να κάνω την αποφώνησή μου, μιας και θέλω πάντα να τελειώνω αισιόδοξα με το «τα καλύτερα θα έρθουν». Στιχουργικά η Χάρης Αλεξίου μας χάρισε πάρα πολλά, μουσικά επίσης, με τη φωνή της μας χάρισε τραγούδια που θα τα ακούμε για πολλά πολλά πολλά χρόνια. Έχει και το αβαντάζ να έχει κλείσει πριν να φύγει από αυτή τη ζωή, έτσι ώστε να μπορέσει να ζήσει και αυτή την ιστεροφημία της, να δει τι γίνεται, να φύγει λίγο απ' έξω και να μπορέσει να δει ο κόσμος πόσο την αγάπησε. Έτσι λοιπόν και αυτή, ένα λιμάνι αγκαλιά μου θα είναι το τελευταίο τραγούδι που θα βάλουμε, ένα λιμάνι αγκαλιά της Χάρης Αλεξίου για όλους εμάς, μουσικά τουλάχιστον. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Energy
1: 94,2. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: 101,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.